αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

φυλακές. Χάθηκε του μυαλού η τάξη. Μπήκα με χίλια στις τροφές.

Κι ο πόνος μια επανάληψη στο στήθος μου γροθιά που άδειασε. Του νου μου τα συρτάρια ένα-ένα στα σκαλιά.

Δεν πρόκειται να σ' αγαπήσει σώμα και ψυχή κανένας. Την τρέλα και τα λάθη σου δεν θα τα χρεωθεί

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Άσυ εδώ πέρα το θέμα.
2: Μην ακούσουμε τώρα, ελάτε να γκρινιάξουμε όλοι μαζί και δεν χρειάζεται. Έχουμε ο καθένας τις δικές μας τις γκρίνιες. Εδώ πέρα θα γελάσουμε, θα πούμε τις βλακίες μας, τις εξυπνάδες μας, θα μάθουμε τα νέα, θα κάνουμε τα παιχνίδια μας. Αυτή η ώρα έχει το έλα να πάμε στο νησί.
1: Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ένα τριήμερο για σένα και την παρέα σου. Με αυθεντική φιλοξενία στο Αιωλή Στίνο Σουίτς. Με σύντζετς εισιτήρια να πάστε και να έρθετε και οι τέσσερις. Με λαλαλούζα beach bar να πιείτε, να φάτε, να χορέψετε. Και με δρόμο ρεντκάρ για την αμαξάρα που θα έχετε το τριήμερο.
2: Και στο
1: δηλαδή,
2: νησί,
1: όλα σας τα δίνουμε.
2: Στο νησί θα έχει κέφι, θα έχει τραγούδι, θα έχει χορό, αλλά δεν θα έχει κουνούπια. Γιατί μπορεί μέσα σε 1,5 λεπτό το κουνούπι να μας ρουφήξει το αίμα. Έχει όμως το, όχι όμως το δικό μας, γιατί εμείς κλασικά repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray από τη Unifarma. Αλληλούια, και πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Στείλε στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού μας τις καλημέρες σου ηχητικά να παίξουν εδώ στον αέρα, να ανεβούμε ψυχολογικά. Ιούνιος, βρε. Πάει να φύγει ο Ιούνιος.
2: Αλληλούια, ξεκινήσαμε, παιδιά. Επιτέλους ξεκινήσαμε. Man.

0: Αλληλούια, παιδιά. Πολύ καλή μέρα μας. Soundist.gr, δεν το ξεχνάμε. Όπου και αν βρισκόμαστε, τις καλές μέρες μας και εκεί πέρα, στο εξωτερικό, στο Βιετνάμ, στη Γερμανία.
1: Μας ακούνε από το Βιετνάμ.
0: Δεν θα μας ακούει κάποιος στο Βιετνάμ.
1: Δεν ξέρω.
0: Σίγουρα.
1: Δεν το έχω σκεφτεί αυτό.
0: Σίγουρα σε κάθε χώρα μας ακούνε. Οπότε από όπου και αν βρίσκεστε, σε αυτόν ή σε κάποιον άλλον πλανήτη που έλεγε και μια φίλη μου, είμαστε εδώ και στο soundist.gr μπορείτε να μάθετε και τους όρους συμμετοχής και τις προϋποθέσεις από όλα τα παιχνίδια.
1: Σε άλλο πλανήτη μας ακούνε σίγουρα.
0: Μπράβο.
1: Δεν το συζητά. Αυτό είναι το μόνο που έχω δεδομένο.
0: Να έρθει και το μήνυμα από το Βιετνάμ. Τώρα να δούμε. Λοιπόν, μια και είπα Βιετνάμ, έχω και στο viral news θέμα. No news, good news. Υπεγράφει συμφωνία, κυκλοφόρησε και μια φωτογραφία με τον Donald Trump να υπογράφει. Στις Βερσαλίες, λέει, τη συμφωνία είπα Ιράν. Απ' την άλλη όμως βγήκε και δήλωσε ότι αν δεν του αρέσει αυτό που θα συμβεί και αν υπάρξει κάτι από εκεί που την αθετεί την συμφωνία, επειδή δεν είναι τελική, θα ξαναρίξουμε βόμβες στα κεφάλια τους. Να ξέρετε.
1: Είπα αυτή την κουβέντα.
0: Βεβαίως. Προς το Ιράν. Στη σύνοδο G7 το είπε αυτό στη Γαλλία. Οπότε προσέξτε πολύ καλά να τηρήσετε ό,τι υπογράψαμε, γιατί θα ξανάρθουν βόμβες. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ πέρα στη... θες να πάμε στο Βιετνάμ.
1: Τι είχε στο Βιετνάμ.
0: Στενάχω είναι. Δεκάδες γάτες που είχαν κλαπεί για να φαγωθούν επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Εκεί πέρα επισήμως υπάρχουν κάποια εστιατόρια που το έχουν αυτό σαν μεζέ. Επίσημα. Αλλά πρέπει να υπάρχουν πιστοποιητικά προέλευσης και λοιπά, όπως όλα τα κρέατα. Και υπήρχαν άνθρωποι που πολλά χρόνια τι κάνανε, ψάχνανε, γι' αυτό δεν βλέπεις γάτα ελεύθερη. Τις μαζεύανε και τις συντηρούσανε για να τις
1: πάρα πολύ. Ούτε να το πεις.
0: Και οι 400 ζωντανές που υπήρξανε, 400 ζωντανές, επιστράφηκαν με μια πολύ μεγάλη διαδικασία στους ιδιοκτήτες τους. Εντάξει.
1: Ας πούμε πάλι καλά.
0: Μπράβο,
1: που σώθηκαν 400 γατάκια.
0: Λοιπόν, τώρα, λαγοκέφαλος. Επιτέθηκε σε γυναίκα που κολυμπούσε στη Βάρκιζα.
1: Ναι.
0: Της έκοψε
1: δεν το ξέρω ότι ήρθε στην Αττική ο λαγοκέφαλος. Λοιπόν, έχει γίνει ένας χαμός με τους λαγοκέφαλους.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι λαγοκέφαλοι είναι τοξικοί μεν, αλλά μόνο εάν φαγωθούν.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται τώρα, έχουν κάποια δόντια τα οποία και έχουν
0: ένα
1: μία...
0: δόντι, μα τι δόντι.
1: Ένα δόντι, ναι.
0: Μεγάλο έτσι.
1: Είχε ένα δόντι.
0: Μπράβο.
1: Ένα είχε, αλλά έκανε για δέντρα.
0: Είναι πολύ δυνατό. Υπήρχε ένα βίντεο που του έβαλε ένα κουτάκι αναψυκτικό το οποίο το σκληρό το αλουμίνιο.
1: Το έφαγε.
0: Και έκανε κρακ και το έβγαζε, το έκοβε.
1: Αυτά εμείς και στο Σαββατοκύριακο παρέα βγάλαμε μία κυρία ειδικό που είναι ιχθυολόγος κτλ. Και είπε ότι αυτά κανονικά η φύση τους είναι να αποφεύγουν τον άνθρωπο.
0: Όλα τα ζώα, να ξέρεις. Εκτός αν πεινάνε και έχουν μωρά.
1: Επειδή αυτά έχουν φωλιές κάνει, κατάλαβες τι γίνεται.
0: Πάσεις.
1: Θα πρέπει να έχετε τον νου σας.
0: Πώς μεγαλώσανε, ρε παιδί μου, το εκεί. Είναι πάφερ ψάρι, πάφερ, πώς λέγεται αυτό, το οποίο το φουσκώνει.
1: Ναι, κάποια είδη. Έχει τρία είδη, λέει.
0: Ένα εξ αυτών.
1: Ναι, τα ξέρω, τι να κάνουμε. Αφού τα σου λέω, βγάλαμε τη γυναίκα και μας τα εξήγησε όλα.
0: Πάντως θεωρούνται ιδιαίτερα επιθετικά είδη και η παρουσία τους στις ελληνικές θάλασσες έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σε διάφορες περιοχές της χώρας.
1: Τώρα ξέρεις τι ζητάνε, να επιδοτηθούν οι ψαράδες έτσι ώστε να το βγάλουν αυτό σε. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, όταν κάποιος.
0: Να το επικηρύξουν.
1: Να το επικηρύξουν,
0: είναι επικηρυγμένο σε διάφορες χώρες.
1: Και να τους δώσουν μια τιμή κιλού για να τα μαζεύουν, να τα βγάζουν έξω και να σωθεί.
0: Τώρα, σε λειτουργία και η πλατφόρμα σύγκριση τιμών πόσο κάνει. Λέγαμε ότι θα βγει, κυκλοφόρησε η
1: αδερφή
0: πλατφόρμα πόσο κάνει και πλέον είναι ένα ψηφιακό εργαλείο, κατεβάζεις την εφαρμογή και συγκρίνεις τιμές μεταξύ προϊόντων σούπερ μάρκετ. Δηλαδή το ίδιο προϊόν, το ίδια μάρκα γάλα ας πούμε, πώς σε διάφορα σούπερ μάρκετ, 6-7 επίσημα που υπάρχουν, όχι πολυκαταστήματα, όχι της γειτονιάς, τι τιμή έχει.
1: Μάλιστα, πολύ χρήσιμο. Ποια είναι αυτή η πλατφόρμα.
0: Πόσο κάνει
1: έτσι λέγεται.
0: Ωραία. Και πρέπει λοιπόν, και υπάρχουν σκέψεις αν θα πάνε όλα καλά, να επεκταθεί αυτό και στα καύσιμα και στα έτοιμα γεύματα και ούτω καθεξής. Ωραία. Λοιπόν, και τέλος, μία γιαγιά έσπηρε λέει το χάος σε έναν ποδηλατικό αγώνα στη Γερμανία.
1: Το είδα. Τι ήταν αυτό.
0: Πήγαιναν βολίδα στο δρόμο το κεντρικό σε αυτούς τους αγώνες που είναι περιφραγμένα, έχουν βάλει κάγκελα και περνάνε βολίδα οι ποδηλάτες για να φτάσουν στον προορισμό τους. Και ξαφνικά εκεί που δείχνει ένα κοντινό πλάνο να φεύγουν βολίδα να περνάνε οι ποδηλάτες γιατί αναπτύσσουν και ταχύτητα, χώνεται μέσα ένα πράγμα σαν πατίνι, ένα σαν ποδήλατο ηλεκτρικό.
1: Αυτά τα μηχανάκια είναι τα οποία είναι για τους ανθρώπους που έχουν κινητικά
0: προβλήματα. Μπράβο, κινητικές δυσκολίες. Και χώνεται μέσα αυτή, μάλλον δεν έπιασε το φρένο, δεν ξέρω εγώ τι. Και όλη την πομπή των ποδηλάτων τη ρίχνει κάτω.
1: Τον είδε τον άνθρωπο που το ξέφτηκε.
0: Ναι, όχι ένας, 4-5, μαζική καραμπόλα.
1: Πω.
0: Τους ακάτεψε. Βγήκα λέει να δω καλύτερα, λέει, βγήκα μπροστά. Κινήθηκε, λέει, προς τον δρόμο την ώρα που περνούσε το πελωτόν, έτσι λέγεται το γκρουπ των
1: πελωτών, ναι,
0: των ποδηλατών, και τους ακάτεψε.
1: Πω από τους ανθρώπους, τι τους βρήκε.
0: Δεν ξέρω.
1: Ήθελε η γιαγιά να δει καλύτερα.
0: Ήθελε να δει καλύτερα. Έτσι, στο αγώνα νέων Σάρλατ Τροφέο Τζούνιορς έγινε αυτό.
1: Έλα Παναγία.
0: Αυτά. Προσοχή σαν θεατές, προσοχή στους λαγοκέφαλους. Αυτά.
1: Και σε ό,τι άλλο δαγκώνει.
0: Και ό,τι άλλο
1: δαγκώνει. Θα δαγκώσουμε εμείς πρώτοι. Κατάλαβες, αυτό είναι το μυστικό.
0: Ράτς, σαν τα νεκεδάκι.

0: χωρίς πολλά λόγια, μετά τον υπέροχο Γιώργο Σαμπάνη.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Αθηνά.
2: Ναι.
1: Καλημέρα σε εσάς.
0: Ο υπέροχος Λευτέρης. Καλημέρα
2: Λευτέρη. Λευτέρη. Σε ευχαριστούμε που ποτέ δεν μας ξεχνάς, ρε φίλε. Κάθε μέρα θα στείλεις ηχητικό με την
3: καλημέρα. Καλημέρα, αγαπημένη μου.
0: Η γιώτα είναι αυτή.
3: Δεν κάνω μήνυμα, στείλω ηχητικό γιατί οδηγάω. Θα ήθελα να πάρω μέρος στο διαγωνισμό για το νησί.
2: Ναι, να πάρεις.
3: Αν πετύχετε και με καταφέρετε.
2: Ποιο τραγούδι θα πεις.
3: Την ιδιώτησα.
0: Ναι, ιδιώτησα. Λοιπόν, βάλε και τη γιώτα στην κληροτίδα.
2: Ναι.
0: Μπερδευτώ τώρα πάλι.
2: Στείλε μα, στείλε μα.
4: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Θεμούλα. Προπαρασκευούλα σήμερα. Φιλιά πολλά σε όλου.
0: Μια και το είπαμε, στείλτε μα το Viber. Τι ρεφρέν θέλετε να τραγουδήσετε.
2: 6-9-37-9-49-9-49. Ποιο νησιώτικο τραγούδι θέλετε να βγείτε στον αέρα να μα πείτε. Ένα θα βγει και θα μπει στην κλήρωση η οποία θα γίνει εδώ στο Πάμε Πρωινό.
0: 8 παρα 10. 26 Ιουνίου, όπω είπε και η Αθηνά, θα γίνει κλήρωση. Κοίταξε να δεις, έχω μπροστά μου μία ειδησούλα που θέλω να πούμε πρωί-πρωί.
2: Ναι.
0: Ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη, λέει, έκλεισε μετά από 45 χρόνια. Έκανε θράψη, η αλήθεια είναι εκεί πέρα. Και βλέπω ότι το εστιατόριο εδώ πέρα, για να το ακούγεται, είναι... παίζει. Είναι ελληνικό. Λέγεται γύρω 2.
2: Έλα ρε. Ναι, και γιατί έκλεισε.
0: Έχει εκεί πέρα, ξέρεις, ελληνικά εστιατόρια.
2: Ναι.
0: Έκλεισε γιατί προφανώς ολοκληρώθηκε ο κύκλος, έτσι.
2: Μετά από 45 χρόνια.
0: Ναι. Είχε όμως ένα πολύ καλό μυστικό.
2: Τι?
0: Μία πολύ δυνατή σος.
2: Οπα.
0: Που την κράτησε με νύχη και με δόντια. Πώς λένε ρε παιδί μου ότι είναι μυστική συνταγή, ας πούμε, του γνωστού αναψυκτικού. Ή ας πούμε τη σως από τη γνωστή αλυσίδα πάλι αυτή με το ουίσκι μέσα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, είχαν και αυτοί μία διάσημη λευκή σάλτσα του εστιατορίου.
2: Μάλιστα.
0: Και λέει λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ένα πολύ ωραίο λόγο. Σας σερβίραμε για τόσα πολλά χρόνια, μας στηρίξετε μπλα μπλα μπλα. Και τώρα θα σας πούμε τη μυστική συνταγή και την ανακοινώνει. Και λέει, The White Sauce Recipe, 32 γραμμάρια μαγιονέζα, 8 γραμμάρια ξύδι, 4 ζάχαρη, 1 deal with, δεν ξέρω εγώ τι, τα ανακατεύουμε όλα και είναι έτοιμο.
2: Έδωσε και τη μυστική συνταγή πριν κλείσει.
0: Και το
2: ρε,
0: έδωσε
2: φίλε.
0: Ακριβώς.
2: Γι' αυτό το φιλότιμο, ρε, είναι λέξη ελληνική. Γι' αυτό, τι ωραίος, τι μάγκας, πολύ, πολύ καλός. Σου λέει, άντε, θα σας τη δώσω τώρα που σας χαιρετάμε.
0: Γιατί να κρατήσει τίποτα.
2: Το ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μυστικές συνταγές και δεν τις είπανε ποτέ. Και έχουν μείνει αυτές τις συνταγές έτσι, δεν τι.
0: Και έχουν χαθεί αυτές τις συνταγές. Οι γιαγιάδες, οι μαμάδες, συνήθως τα γράφανε κάπου, τα σημειώνανε. Μόνο αυτές κάπου, να ξέρεις.
2: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή πρέπει να βρεθούν αυτές.
2: Η γιαγιά μου η συγχωρεμένη δεν έδινε συνταγή με τίποτα.
0: Με τίποτα.
2: Μόνο στις κόρες της. Με τίποτα.
0: Και η γιαγιά μου η Τίκο δεν έδινε τίποτα. Μόνο ένα πράγμα έλεγε, ότι η πίτα, γιατί για νιώτησα τώρα, η γιαγιά έφυγε πίτες. Θέλει λάδι. Το έλεγε νησεστέ, κάπως έτσι το έλεγε.
2: Α, νησεστέ είναι το αλεύρι.
0: Όχι, δεν το έλεγε το αλεύρι. Το έλεγε θέλει, ήταν το λάδι.
2: Το λάδι.
0: Νησεστέ είναι το αλεύρι, το λεπτό, το οποίο δεν κολλάει το φίλο. Όχι, το έλεγε αλλιώς. Νησεστέ, όχι. Λοιπόν, θέλει, λέει, λάδι. Αν η πίτα. Και έπαιρνε την πίτα τώρα τη γιαγιά τη Τίκο και η μυστική συνταγή ήταν να στάζει λάδι.
2: Εσένα κάτι έλεγε. Εμένα έκανε Άντζελα Δημητρίου. Τη ρώταγαν, τι βάζεις κυραλούλα στα τσουρέκια. Τι βάζεις στα τσουρέκια.
0: Το λάδι το βλέπαμε.
2: Και να σου πω, αγάπη μου, δεν θα σου βγει, είναι με το μάτι, είναι το χέρι.
0: Το λάδι της Τίκος και να μην ήθελες, το βλέπες.
2: Το βλέπες, έστω.

0: τόπο και μία συνταγή την οποία δεν την ξέρεις κι εσύ. Δεν την ξέρω κι εγώ. Η μία όμως είναι η πρωινή συνταγή, το πάμε πρωινό, έτσι.
1: Μία είναι η συνταγή, σωστή, για το τέλειο πρωινό να ανοίγει η μέρα σου και η καρδιά σου. Επίσης, αν θέλεις να ασφαλίσεις το αυτοκίνητό σου, μία είναι η σωστή συνταγή. Insurance Market.
0: Τα λέμε αυτά.
1: Όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Απλά όμως ξέρετε τι είναι, να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market, 15 χρόνια, κάνουν την ασφάλιση απλή. Πάμε να πάρουμε μια ανανάσα, να πιούμε και μια τζούρα καφέ, γιατί ερχόμαστε πολύ δυνατά.
0: Γιατί άλλο πρέπει.
2: Γιατί άλλο πρέπει.
1: Αυτό
2: άλλο
1: είναι.
2: Άλλο πρέπει και άλλο κορίτσι καθώς πρέπει.
0: Φύγαμε.
1: Ερχόμαστε με πολύ ελληνικό κινηματογράφο. Με καιρούς, με κίνηση, με.
0: Έλα, πάμε να χορέψουμε.
1: Έλα, Φατμέ.

0: Μέσα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά.
4: Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
1: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com κάθετος GR κάθετος Mastercard Pavla Day.
2: Happy Mastercard Day!
1: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
1: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
0: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους, γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
6: Welcome back, ταλεντάρες μας. Πρωινή τύπη. Ελάτε στην παρέα μας, είναι 7.30. Έχετε ξυπνήσει για να είστε εδώ και πολύ καλά κάνετε. Φορτούνη Σαφαλίδου και Μαγκύρα, δηλαδή Βασίλης, Αθηνά και Πέττη. Να τα πούμε όλα, ε.
7: Να πούμε καλημέρα σε όλους τους ακροατές που είστε συντονισμένοι εδώ. Καλημέρα και στους καινούργιους που μπήκατε στην παρέα μας. Μείνετε γιατί εδώ κάθε πρωί είμαστε η καλύτερη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου. Έχουμε ετοιμάσει εδώ κάθε μέρα 7 με 10 ετοιμάζουμε το πρωινό σας σόου που έχει τα πάντα. Έχει γέλιο, έχει αισιοδοξία, έχει χαρά, έχει διαγωνισμούς. Έχει και μασούτι.
6: Έχει και μασούτι. 18 του μήνα σήμερα, Πέμπτη, και είναι η ημέρα για να κατεβάσετε το application του μασούτι.
7: Τώρα κατεβάζεις.
6: Πας στο σούπερ μάρκετ. Ναι, αυτό έχει εμπειρία 50 χρόνων ο μασούτης και έτσι κάνετε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή. Μπορείτε να κάνετε, να χρησιμοποιήσετε τα e-vouchers που έχει εκεί πέρα, να ενημερώνεστε για τα φυλάδια online που υπάρχουν, για συνταγές καθημερινά στο τραπέζι σας και όλα αυτά με εξατομικευμένο μενού μόνο για εσάς. Μασούτι application, το σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού και όλα τα μαθαίνετε φυσικά στο site masoutis.gr. Γρήγορα να δούμε αν έχει κίνηση στους δρόμους.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Περίμενε να σηκωθεί το drone του βούφου του πράκτορ της κίνησης και να μας ενημερώσει για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
6: Έχει μποτιλιάρισμα στο ποτάμι, αυτό είναι το θέμα του τώρα την ώρα, από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Λένορμαν και ανεβαίνοντας τώρα για να πάτε προς Κηφισίας, δηλαδή είστε εκεί πέρα Καλλιρόης, στη Συγκρού και βγαίνετε Βασιλέως Κωνσταντίνου, περνάτε μπροστά του Καλλιμάρμαρο, τσουπ, πριν τη συμβολή με την Βασιλή Σοφία και το Χίλτον τι είναι εκεί πέρα, θα κολλήσετε. Κατά τα υπόλοιπα μια χαρά, όλα ωραία, ανθυρά, εκτός από την έξοδο της πόλης, από το Χαϊδάρι και τον Σχιστό μέχρι την Ελευσίνα που κλασικά οι πρωινοί τύποι μποτιλιαρίζονται.
8: Γι'
6: αυτό εμείς το γλεντάμε σήμερα με ελληνικό κινηματογράφο.
7: Και τις 3 ώρες θα σας πω τον καιρό με ελληνικό κινηματογράφο. Θέτε!
6: Αμέ!
7: Θέτε!
6: Θέλουμε!
7: Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα έχει συννεφάκια. Θα είναι ήπιος καλός να βγεις και για μπανάκια. Θερμόκρασία 28 να πας να περπατήσεις, να βγεις με το αυτοκίνητο και αν θες και να αγαπήσεις.

0: Καταπληκτικό. Τι λες τώρα?
1: Πού να δεις τι έχω ετοιμάσει και τις άλλες δύο ώρες. Καλημέρα στην πίστη, τη φίλη μου. Καλημέρα στο αδελφάκι μου, το Σάβα. Μας στέλνουν μηνύματα εδώ, χαμός.
0: Σε όλους καλημέρα, σας ευχαριστούμε. Ελάτε να συζητήσουμε σε λίγο το θέμα ημέρας που έχει ίντρικ.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, βάλ το τέρμα και αφιέρωσέ το σε όποιον αγαπάς πρωί-πρωί.
1: Βάλ το τέρμα τώρα, γιατί είναι η ώρα να ανοίξουμε το θέμα συζήτηση.
0: Συγγνώμη, θα τσακωθούμε.
2: Ναι, εσύ με έρθει σήμερα φορά.
0: Έλα ρε.
1: Σήμερα θα τσακωθούμε. Αν τα κεφαλάρια ήταν αφορμή για τσακωμό, σήμερα ψάχνουμε ποια είναι η πιο άκυρη αφορμή που ξεκίνησες τσακωμό με το τέρι σου.
0: Επειδή είδα τη λέξη τσακωμός με μπόλτα από μακριά, κατάλαβα ότι κάπου εκεί θα πάει.
1: 6-9-37-9-49-9-49. Το Viber του σταθμού. Θέλουμε να μας τα πεις όλα. Θέλουμε να κάνουμε παρέα εδώ, να τα συζητήσουμε, να τα γελάσουμε και να σκεφτείς, να θυμηθείς ποια είναι η πιο άκυρη αφορμή που ξεκίνησες τσακωμό με το τέρι σου.
0: Λοιπόν,
1: ο Φορτούνης, ας πούμε, διδάσκει τώρα εδώ.
0: Εκτός από το air condition που σφαχτήκαμε και σφαζόμαστε μονίμως, όχι στο το 24, όχι στο 18, όχι κλειστό, όχι ανοιχτό, πάει αυτό.
1: Αυτή την εποχή το air condition είναι η νούμερο ένα αιτία τσακωμού.
0: Να τσακωθείς πολύ όμως.
1: Παιδί μου, χωρίζουν κάποιοι.
0: Α, εντάξει, οκ, το δέχομαι αυτό.
1: Ναι, γιατί δεν θέλει άλλος να κοιμάται.
0: Αλλά επειδή ψάχνουμε άκυρο λόγο, θα σου πω εγώ. Ναι. Έχουμε σφαχτεί με το εξής ερώτημα στο τραπέζι, οδηγώντας το αυτοκίνητο επιστρέφοντα επιστροφή από Γιάννενα, έτσι, από Πάσχα.
1: Ναι.
0: Ποιο κρέας είναι αυτό το οποίο είναι πιο δύσοσμο, που έχει πιο, την πιο έντονη μυρωδιά, που βρωμάει περισσότερο, ρε παιδί μου, σαν να το τρώσει κάποιον, το κατσίκι ή το αρνί?
1: Δεν μπορώ να διανοηθώ.
0: Όχι.
1: Ότι τσακωθήκατε.
0: Όχι. Σφαγή. Σε σημείο να κατεβούμε, να κατεβώ στο Ρίο Ντύρο να έρθω με λεωφορείο.
1: Τι λες?
0: Ναι.
1: Τσακώθηκες για το αν το αρνί ή το κατσίκι μυρίζει περισσότερο?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάτι έχει, κάτι είχε από κάτω.
0: Χαμός
1: αυτό. Δεν
0: σου λέω. Και όχι αυτό και όχι εκείνο και το γάστρο.
1: Πώς ξεκίνησε ο τσακωμός, μπορείς να...
0: Πιθανότατα ξεκίνησε με τη λογική ότι είπα εγώ τι ωραία που φάγαμε στη μάνα μου.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν έφαγα. Πρόβλημά σου που δεν έφαγες. Μα μύριζε το κατσίκι, δεν ήταν κατσίκι, ήταν αρνί.
1: Α, τι... περίμενε.
0: Κατάλαβες.
1: Είχε από κάτω ότι στη μάνα σου δεν έφαγε καλά.
0: Ναι, αλλά τι τα κάνω εγώ.
1: Α, και εγώ.
0: Άμα εσένα το ένα σου βρωμάει και το άλλο σου ξυνίζει.
1: Και εγώ μπορεί να τσακωνόμουν, άμα μου λέγε εγώ δεν έφαγα.
0: Γι' αυτό αρπάχτηκαμε πολύ καλά.
1: Σαν να λέει ότι δεν μας φιλοξένησε καλά η μάνα σου.
0: Αγάπη μου, το Πάσχα αρνίτρο. Και κατσίκι. Και αρνί η κατσίκι.
1: Πώς φτάσατε στη μυρωδιά, δεν κατάλαβα από εκεί.
0: Ότι μου μύριζε και δεν έφαγα. Και τι, γιατί σου μύριζε σιγά, ήταν κατσικάκι. Ήταν, μα δεν ήταν κατσικάκι, ήταν αρνί. Τι λες καλά, αφού βρωμούσε. Ναι, γιατί δεν βρωμάει το κατσίκι. Και έγινε χαμός. Μου μη ψάχνει.
1: Και το κόψες με τα πόδια από το Ρίο Ντύρο.
0: Όχι. Κατέβηκα να το κόψω με τα πόδια.
1: Αλλά σε πήρε πίσω ξανά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πω, πω. Εντάξει, αυτό παίρνει βραβείο. Θέλω να δω αν στο 6-9-37-9-49-9-49 θα σου πω. Κάποιος θα ξεπεράσει την άκυρη αφορμή του Φορτούνη. Το αρνί κατσίκι, τι μυρίζει περισσότερο, σκοτωνόμαστε σε τσακωμό.
0: Και κατεβαίνω με τα πόδια.
1: Εγώ, ευτυχώς και ο σύζυγος, έχουμε μία απέχθεια με τους τσακωμούς, δεν θέλουμε να τσακωνόμαστε. Οπότε σε μεγάλο βαθμό τους αποφεύγουμε. Τώρα, αυτό που μπορεί εμένα μόνο να με κάνει να τσακωθώ πραγματικά είναι όταν δεν σέβεσαι την κούρασή μου. Δηλαδή, όταν αρχίζεις την κρίνια.
0: Δεν είναι άσχετος το λόγος αυτός.
1: Είναι άσχετος λόγος για τσακωμό το να τσακωθείς γιατί το καλώδιο χάλασε του αυτοκινήτου που φορτίζουμε το κινητό.
0: Αυτό ναι. Όχι κούραση.
1: Και δεν το έχουμε αντικαταστήσει ακόμα.
0: Αυτό
1: και
0: είναι.
1: Γιατί το αμάξι είναι απλήτο.
0: Γιατί
1: το αμάξι, επειδή παίρνω
0: κάλτσα.
1: Εγώ το αμάξι τώρα κάθε μέρα, ναι, μου λέει κάποια στιγμή το αμάξι πρέπει να πληθεί. Όταν λοιπόν εγώ δουλεύω εδώ και 5 μήνες, 7 στα 7, και δουλεύω 12 ώρες την ημέρα, όταν μου λες ότι και το αμάξι πρέπει να πληθεί.
0: Και δεν έχω έναν άνθρωπο να το πάρει το αμάξι μου, που χρησιμοποιώ και το λερώνω εγώ,
1: μπράβο,
0: και να πάει να το πλύνει αυτός.
1: Πάρ' το και πλύντο, άμα το θέλεις πλυμμένο.
0: Έτσι.
1: Κάτσε ρε Φορτούνη.
0: Εσύ το λέω, εσύ το πλύνεις.
1: Φορτούνη μου, να το πλύνω. Έχω χρόνο να το πλύνω, το αμάξι.
0: Να σου πω.
1: Οριακά βρίσκω χρόνο για να πλένω με εγώ. Δηλαδή ξυπνάω από τις 4 για να πλένω τον εαυτό μου και θα πλύνω το αυτοκίνητο.
0: Εγώ είμαι με το Γιάννη.
1: Εσύ είσαι με το Γιάννη. Λοιπόν, και εγώ είμαι με το αρνί και το κατσίκι και το κατσίκι. Άμα είναι έτσι. Κανόνες είναι να τσακωθούμε τώρα με
0: κατσίκι. Εσύ είσαι το αρνί, το κατσίκι μυρίζει περισσότερο.
1: Τι απάντησες εσύ, το αντίθετο.
0: Το κατσίκι, παπά.
1: Και εγώ θα πω το αρνί για να μάθεις.
0: Στείλτε στο Viber άκυρους λόγους για τσακωμό. Στο 6937-949-949 που έχετε σφαχτεί με το τέρι σας.
1: Που ξεκίνησε ρε φίλε από έναν τελείως άκυρο λόγο και έφτασε στο να τσακωθείτε, να ανοίγετε πόρτες και να φεύγετε.
2: Πάρε με και βίντεο, πάρε με και τέτοιο.
1: Και πάρε με και όπου θέλει. Λοιπόν, το αμάξι δεν θα πληθεί. Παγωτό, αντιλιακό και πάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: κατάσταση στιγμή.
1: Όπα!
0: Πώς έλεγε και ο Σάμιουελ Τόκς, είπε πια ήρθε η μάνα μου. Ήρθε η μάνα μου. Ήρθε η μάνα μου. Λοιπόν.
1: Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σας στέλνει στην Τίνο ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου. 4 άτομα το σύνολο. Εολής Τίνος Suites, πανοραμική θέα, αυθεντική φιλοξενία, εκεί θα μείνετε. Σίτζετς λοιπόν, το πλοίο, ναι. Ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο, θα σας πάει και θα σας φέρει.
0: Ναι.
1: Λαλαλούζα το beach bar που θα πίνετε τους καφεδάρες σας και θα ράζετε στις ξαπλώστρες σας. Δρόμος rent car, από εκεί που θα πάρετε το αυτοκίνητο για να μετακινήσετε και να γυρίσετε όλη την Τίνο. Τι άλλο θέλεις, εμείς τι θέλουμε τώρα. Εμείς θέλουμε...
0: Το άλλο που θέλουμε είναι απλά να παίξουμε το νησί. Έτοιμοι.
1: Έτοιμοι.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Στη γραμμούλα ποιος σκληρώθηκε να βγει στον αέρα.
4: Η Γιώτα είμαι.
1: Έλα, κορίτσι μου, καλημέρα.
0: Το πήγες από εδώ, το έφερες από εκεί.
1: Καταρχάς, χαιρόμαστε πολύ που μιλάμε.
0: Live, γιατί ακούμε μόνο τα μηνύματά σου.
1: Σε ευχαριστούμε που στέλνεις κάθε μέρα την καλημέρα σου και που ακούς ρυθμό 949 καθημερινά και μπαίνεις στην παρέα μας.
4: Τώρα είμαι σε ένα άδειο προάβλιο σχολείου. Έχουν τελειώσει εξετάσεις.
1: Ναι.
4: Και έχουμε τα γραφειοκρατικά και με προλάβετε σε καλή στιγμή.
1: Άρα είσαι δασκάλα.
4: Είμαι καθηγήτρια.
1: Καθηγήτρια. Φιλόλογος. Α, οι αγαπημένες μου δασκάλες, καθηγήτριες, θα πάτε φιλόλογοι. Είμαι του φιλολογικού.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε ρε Σιγιώτα να πεις ένα ρεφρενάκι για να μπει στην κλήρωση και να ελπίζουμε να κερδίσεις.
4: Για σας μόνο.
1: Έτσι, για δώσ' το.
4: Λοιπόν, απ' τον αέτο μέχρι τους μήλους ρώτησα πολλούς γνωστούς και φίλους αν δεν είδα να με

0: μέσα μπαίνει και η Μπέτη Μαγκύρα μέσα, να ξέρεις. Σας ακούει τώρα να τραγουδάς, Γιώτα.
1: Χορεύει
0: η Μπέτη. Καταπληκτικό. Κατάλαβες ότι με αυτό κατάφερες και μπήκες στην κλήρωση.
2: Καλή επιτυχία. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Εδώ στο Πάμε Πρωινό κληρώνουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι για ένα άνθρωπο και την παρέα του. Καλή επιτυχία, Γιώτα.
0: Γιώτα, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Love you. Ευχαριστώ για όλα. Είστε
0: φοβεροί. Βαρά φιλάκια.

0: όμορφα και ωραία φτάσαμε στο διάλειμμα των ακριβώς. Έχει περάσει μια ολόκληρη ώρα και τα βραβεία Αθηνά νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation είναι εδώ με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζηιωάννου. Επιστρέφουν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 21 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Για να κερδίσεις λοιπόν, αυτό που μετράει είναι η ευρηματικότητα της ιδέας, η βιωσιμότητά της στο μέλλον και κυρίως η επιτυχημένη οικονομική της πορεία μέχρι σήμερα. Έτσι, 3 νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζηιωάννου έχουν ήδη ανοίξει και αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι 6 Ιουλίου. Λίγες μέρες έμειναν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της περίοδου υποβολής αιτήσεων, που είναι, όπως είπαμε, η 6η Ιουλίου. Πάμε για διάλειμμα.
1: Φύγαμε για διάλειμμα, γιατί ακούω τα άλογα έρχονται. Μπαίνει,
2: με Μίλνερ πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος.
2: Η ώρα στο νησί είναι 8.
3: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
4: 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
4: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
1: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς. Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλδέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
9: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
10: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
9: Προσλαμβάνεστε.
11: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.

0: γεύση του έχουν γεύση φρούτου ωριμού. Έχει πλάτες δύο μετά στην κυριολεξία.
1: Δεν γράφτηκαν τυχαία.
0: Και πιάνει την μπάλα του πόλου σαν πέτρα.
2: Και τσακωνόμαστε για βλακίες.
0: Έλα τώρα μη μου το χαλάς.
2: Το πάω στο θέμα ημέρας. Καλημέρα Μπέτη, πώς ήρθε σήμερα?
0: Αποστήλω κατέβηκα. Που τον έχουμε εδώ στο κέντρο.
1: Ναι, είναι ένα στήλο.
2: Με τον οδηγό της Καλέλη μου την άφησε έξω και έφυγε. Δεν ήμουν άλογα σήμερα.
0: Με τη λίμο μπήκα στο καμαρίνι και κατέβηκα στο στήλο. Στο... Δεν θα ήταν τέλεια να ερχόμαστε με στήλο κάθε πρωί.
1: Τι φανταστικό.
2: Πήραμε φωτιά, καλέ.
1: Έλα, κατεβείτε και
0: φωτιά τα φωτιάκια μας, καλέ.
1: Ναι, ένα κατέβασμα στήλου δεν έχουμε κάνει, αλήθεια.
0: Δεν μου λέτε αυτό βάλετε για θέμα ημέρα.
1: Ναι, το.
0: Την τσακωμούς.
2: Όλο έρωτες και.
1: Πιο άκυρη αφορμή που έχει ξεκινήσει τσακωμό με το τέρι σας. Την πιο άκυρη για το. Ναι. 6-9-37-9-49-9-49 συνεχίστε να στέλνετε και περιμένω να ακούσω η Μπέτη Μαγκύρα. Τι αφορμή.
0: Εγώ τελευταία τσακώνομαι με τον Δημήτρη για το μοίρασμα των δουλειών. Δηλαδή. Πάλι εγώ θα πω και. Τι λες, καλέ, εγώ έχω πάει 100 φορές. Εσύ έχεις πάει 100 φορές. Εγώ έχω πάει. Δηλαδή εντάξει.
2: Κλασικό
1: αυτό είναι. Αυτό δεν είναι ξένος... άκυρη αφορμή. Άκυρη είναι του Φορτούνου που τσακώθηκε για το αν μυρίζει πιο πολύ το αρνί ή το κατσίκι.
2: Αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι.
2: Ωραία, πολύ είναι άκυρο. Και άλλα πράγματα, γιατί συγγνώμη.
1: Οι δουλειές είναι σύνηθες να τσακώνεσαι για τις δουλειές και για το ποιος έχει κάνει τι. Ναι. Όλοι γι' αυτό τσακωνόμαστε.
0: Πολλές φορές του λέω κάτι και μετά μου λέει πότε μου το πες αυτό.
1: Αυτό είναι.
2: Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ή στο
0: και
2: είπα.
0: Και δεν είναι θέμα τι του είπα. Είναι θέμα ότι με βγάζει άκυρη και τρελή ότι δεν του είπα.
2: Και ότι δεν άκουσες.
0: Ενώ εγώ το έχω πει 100%. Ναι. Δεν θα το έλεγα αλλιώς.
1: 100%. Πες ότι δεν τα άκουσες, βρε Δημήτρη, και εσύ.
0: Δεν το θυμάμαι ή δεν τα άκουσα.
2: Ή και δηλαδή, το αντίθετο, αφού σου απάντησα.
0: Και κοίτα, με απάθεια. Πότε μου το πες αυτό, δεν μου έχεις πει. Τι. Με βγάζεις και τρελή.
1: Θα πάρω κάποια μέρα κάποια κατζάρα όμως και θα γίνω τρελή και μετά Δαφνή κατευθείαν.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι οι άνθρωποι καταλήγουν.
2: Κάπως έτσι λοιπόν περιμένουμε τέτοιες ιστορίες στο inbox μας, στο Viber, έτσι.
0: 6-9-37-9-49-9-49. Για ξεκινάτε να μας στέλνετε τώρα τις άκυρες αφορμές, να γελάσουμε και λίγο ρε παιδιά, γιατί συνήθως είναι άκυρες οι αφορμές.
2: Και έχουμε και όλα στη φόρα σε λίγο που τα περιμένουμε πώς και πώς, οπωσδήποτε. Αθηνά.
1: Έχω ετοιμάσει εγώ να σας πω τώρα.
0: Πολλά. Ξέρω καλά. Βάζω καφέ. Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Μ' αρέσει που ξεκινήσαμε αυτή την ενότητα σήμερα με απόν. Γιατί με απόν θα ξεκινήσει και το όλα στη φόρα.
1: Α, μάλιστα.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη φόρα.
4: Πέτει.
2: Όλα.
0: Ο οποίος εχθές βραβεύτηκε, γιατί εχθές ήταν τα Mad Video Music Awards 2026.
1: Έκανε ένα act με την Μαριό, πολύ ωραίο.
4: Ποιος?
0: Ναι.
1: Ο Απόν.
4: Α,
1: πολύ ωραίο με τη Μαριό.
0: Και όταν βραβεύτηκε στα φετινά βραβεία, ανακοίνωσε και το ότι θα γίνει πατέρας.
1: Έλα ρε.
0: Και αφιέρωσε το βραβείο στη γυναίκα του που περιμένουμε το πρώτο της παιδάκι.
1: Τι ωραίο. Δεν το είδα
0: πολύ
1: αυτό.
0: Πολύ συγκινητικό.
1: Πολύ συγκινητικό όντως.
0: Και εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ.
1: Συγκινήθηκα βέβαια καλό, και το, λοιπόν, με τις παρουσίες στο MAD VMA.
0: Και εγώ συγκινήθηκα με την Άντζελα Δημητρίου, γιατί είναι είδωλο. Εμφανίστηκε με ένα total white.
1: Με τις παρουσίες ενός στο red carpet που είναι το πατρινό καρναβάλι για πάντα.
0: Ωραία παιδιά, να σας πω κάτι.
4: Είδαμε λοιπόν πολύ πατρινό καρναβάλι. Και αυτά και αντιγραφές σπουδαίων.
1: Δεν είναι το extreme, είναι ωραίο.
4: Και αντιγραφές σπουδαίων.
1: Οι αντιγραφές πήγανε σύννεφο. Τι παρήγγειλα, τι ήρθε.
0: Και να πω, να πω ότι είναι, ρε παιδί μου, και μια αντιγραφή που έχει έστω την ίδια ποιότητα. Φαινότανε τσίτη. Κάποια πράγματα φαινόταν.
1: Η αντιγραφή, αν δεν γίνει και σωστά, και τη φοράει και μία από το, και εγώ δεν ξέρω, από το ένα χωριό, εν πάση περιπτώσει, στα VMA, που δεν είναι ούτε η γκλαμουριά των MTV.
0: Έχουν κάτι μέσα ούτως ή άλλως, ρε παιδί, από αυτές.
1: Όχι, δεν έχει το μέγεθος, ρε παιδί, δεν είναι θέμα kids.
0: Έχει κιτσαριό αυτό, αυτές οι παρουσίες, άμα είναι φθηνή από μήνυση.
1: Αυτό σου λέω, ότι είναι... δεν έχει το red carpet, δεν έχει τα φώτα, δεν έχει αυτό που έχουν στο εξωτερικό, γιατί και είναι παραγωγάρες, πέφτουν πάρα πολλά λεφτά, όχι ότι οι άνθρωποι, μια χαρά είναι η ποιότητα που κάνουν.
0: Όχι για τα μάτια, αλλά... είναι φανταστική η ποιότητα.
1: Αυτό λέω. Ζητά. Αλλά και όταν εσύ πας, βλέπεις κάτι που είναι στις Cannes ή που είναι στα Oscar ή στα MTV Awards, που είναι αλλιώς και αυτή που τα φοράει και που το πώς παρουσιάζεται. Και πας να μου το κάνεις εδώ και μου το κάνεις και το παίρνεις από τη λαϊκή το τσίτι και το τέντωσες.
0: Η σωστή αντιγραφή, παιδιά, ξέρετε τι θέλει. Θα σας πω. Έχεις μία έμπνευση και αυτό είναι πολύ ωραίο, να σε εμπνέουν κάποιες εμφανίσεις. Πάρτινα, κάντη να φέρτεις τα μέτρα σου, κάντη δική σου και επίσης βάλε και το δικό σου χαρακτήρα μέσα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ποιο χαρακτήρα τώρα, παιδί μου, εδώ
4: βάζεις
1: μιλάμε.
4: Το χαρακτήρα μέσα και το χαλάς όλο όμως.
0: Για καθένα... να μην γίνει, όπως είπαμε, κίτσι η εμφάνιση. Βέβαια, είδαμε συγκλονιστικές εμφανίσεις, γιατί είναι φανταστική η παραγωγή και πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία εμφανίσεις στο stage.
0: Στο stage. Καταπληκτική. Πρέπει δηλαδή να είναι συγκλονιστική.
1: Μ' άρεσε αυτό με τη Φουρέιρα, με τις καρέκλες, με τις ρόδες. Πάρα πολύ ωραία.
4: Η Ντάρα τραγούδησε.
0: Ναι, τη φόραγε ένα μπλε φανταστικό.
4: Έκανε κανένα ντουέτο.
0: Δεν τα είδαμε και όλα τώρα από τα stories που ανέβασαν οι άνθρωποι εκεί. Αλλά είναι φανταστική. Ο Θέμης Γιωργαντάς με το καπέλο του καπετάνι. Πολύ ωραία, πολύ εφάνταστα.
4: Εγώ θα περίμενα να κάνει ντουέτο η Ντάρα με την Φουρέιρα.
0: Α, θα ήταν πολύ ωραία η ιδέα αυτή. Δεν το ξέρω αν έγινε.
4: Δεν ξέρουμε αν έγινε.
0: Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι να σας πω τι είπε στον Μπρεκφαστάρο ο Αλέξης Γεωργούλης. Και να το συζητήσουμε.
1: Τι είπε.
0: Λοιπόν, αν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισα, θα είναι καλή και στο σεξ.
4: Ωραία.
0: Και αντίστροφα. Αυτό μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Προτιμάς η γυναίκα, το ρώτησε η Μέρη, η Αργυρία. Προτιμάς μια γυναίκα, λέει, να είναι καλή μαγείρισα ή να είναι καλή στο σεξ? Και λέει, αυτό είναι αμφίδρομο. Δηλαδή, αν είναι καλή στο σεξ, είναι και στη μαγειρική.
1: Κρίμα που δεν το ρώτησα εγώ, να το πω, πήγαινε να δεις τη γωνία, έρχομαι.
0: Γιατί το λες εσύ επειδή δεν μαγειρεύεις?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, λες εσύ ότι δεν έχει καμία σχέση.
1: Δηλαδή, άμα το έλεγε σε μένα, θα μου έλεγε ότι εγώ δεν είμαι καλή στο σεξ, επειδή δεν μαγειρεύω καλά. Τι λέει, ρε φίλε, το ένα είναι προϋπόθεση του άλλου.
0: Πάντως τώρα ο άνθρωπος.
4: Εντάξει, υπάρχουν και εξαίρεσεις στον κανόνα, σύμφωνα με τον Λέξη του Γεωργούλη.
1: Όχι, όχι, αυτό δεν είναι κανόνας. Δεν σημαίνει ότι αυτή που μαγειρεύει καλά κάνει καλό σεξ, ούτε αυτή που κάνει καλό σεξ μαγειρεύει καλά. Μπορεί να τύχει να τα κάνει και τα δύο καλά.
4: Σωστά. Θα σε έβαζε στις εξαιρέσεις, αυτό θέλω να πω. Ταιριάζει και με την πρωινή συζήτησή μας αυτό πέρα. Καλές πίτες και λοιπά.
0: Αυτή τη συζήτηση που είχε
1: αρνηθεί.
4: Όποιος κάνει καλή πίτα.
0: Όποιος κάνει καλή πίτα.
4: Να ανοίγει φίλο αυτό.
0: Είναι μια φράση.
4: Λοιπόν,
1: και άλλη, μια καλή, και άλλη καλή πίτα. Δυο καλές πίτες.
0: Πάντως να ξέρετε ότι ο άνθρωπος δήλωσε μόνος του και είπε και ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει κάνει για τον εαυτό του.
1: Ποιο?
0: Το να μείνει μόνος του αυτή την περίοδο.
1: Μπαξ.
4: Πολλά χρόνια.
1: Εγώ συμφωνώ ότι σε πολύ κόσμο βοηθάει να μείνεις λίγο μόνος.
0: Μίλησε
1: να μην πηγαίνεις από σχέση σε σχέση.
4: Βέβαια.
0: Ναι, να μένεις, να παίρνεις και μία απόσταση.
1: Να παίρνεις απόσταση, να δεις τι έφτεξε, αν έφτεξε εσύ σε κάτι, γιατί εσύ και εσύ θα έφτεξε σε κάτι.
4: Λίγο.
1: Να ηρεμήσει. Να
0: στην ελληνική τηλεόραση τι έφτεξε, πιστεύετε? Θέλει και η ελληνική τηλεόραση να πάρει μια απόσταση.
1: Η ελληνική τηλεόραση είναι σαν την αντιπρόσωπο. Είναι αυτή τη στιγμή στη. Θα περάσει όλο αυτό και θα ηρεμήσει και θα βρει και τον εαυτό της. Η ελληνική τηλεόραση.
0: Θα βρει τον εαυτό της. Ξέρετε γιατί σας το λέω? Γιατί ακούμε καθημερινά ανθρώπους που τελειώνουν τις συνεργασίες τους, που αλλάζουν, κλείνουν κάποιοι κύκλοι.
1: Ενοχλημένος πάντως έδειξε ο Κατσαρίνης που είδα τις δηλώσεις του.
0: Εντάξει, στεναχωρήθηκε.
1: Πολύ. Όχι, και πέταξε και μπηχτή για φιλίες.
4: Και δεν το περίμενε, είπε και εγώ σου περίμενα να συνεχίσουμε.
1: Ναι, και πέταξε και φιλίες. Λέει, οι φιλίες θα σας συνεχίσει. Βέβαια, άμα δεις, άμα μπεις να το δεις.
0: Ναι, λέει, ξέρεις κάτι, όπως εγώ ποτέ δεν δέχτηκα. Μπράβο. Και οι φιλίες σε βάζουν σε μια δουλειά.
4: Έτσι και δεν σε, όταν έτσι σε βγάζουν, δεν χάνεις τη φιλία, κάπως έτσι.
0: Σωστό αυτό, ναι, που είπε. Ναι. Μίλησε ο Πάνος Κατσαρίδης, γιατί η συνεργασία του με τον Αντένα και το πρωινό ολοκληρώνεται. Και πάνω, επειδή γνωρίζουμε ότι έχει μια προσωπική φιλία με τον Γιώργο
4: Λιάγκα. Ότι πήρες αυτή τη θέση επειδή είσαι φίλος με τον κεντρικό.
0: Καλά, αυτά τώρα εγώ δεν τα ακούω.
4: Τα γράφανε κιόλας.
0: Ναι,
4: αυτά,
0: τα γράφανε, πάνω. Αλλά δεν τα ακούμε τώρα.
4: Γι' αυτό απάντησε έτσι.
0: Καταρχάς ο άνθρωπος, αν θέλετε τη γνώμη μου, ήταν πολύ δυνατό χαρτί μέσα στην παρέα αυτή. Δηλαδή έπαιρνε θέση, μιλούσε, δεν μάσαγε.
4: Προκάλεσε, αναπαράχτηκε.
0: Βεβαίως. Που δεν ξέρω αν είναι το ζητούμενο, αλλά σίγουρα δούλευε. Αυτό θέλω να
1: πάντως
0: πω.
1: Πάντως δηλαδή, ο παρατήρητος δεν πέρασε.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, ναι, βέβαια άλλες φορές μπορεί με άσχημο τρόπο, ενώ
4: ναι,
1: να τον σχολίασαν.
0: Όταν λες τη γνώμη σου, δεν μπορεί να αρέσει.
1: Καλά, εννοείται.
0: Αλλά παίρνεις την ευθύνη και τη λες τη γνώμη
4: σίγουρα
0: σου. Και αυτό είναι
4: αδιάφορο.
0: Πολύ σημαντικό.
4: Σίγουρα δεν ήταν,
0: ναι, και ας μην αρέσει σε όλους, δεν παίζει ρόλο. Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για όλο τον κόσμο.
1: Έτσι. Ορίστε, να το ραντάρ έρχεται.
0: Να,
1: θα δώσει
0: καλύτερα.
5: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
4: Λοιπόν, πρώτο στοιχείο. Σήμερα ψάχνουμε κάποιον ή κάποια γεννημένο ή γεννημένη από το 1900.
0: Κάποιος πέρασε απ' έξω τώρα.
4: Από το 1978 έως και το 1988. Άκουσες, Ρακέλ?
0: Oh.
4: Ψάχνουμε αυτή τη δεκαετία.
0: Πρέπει να αποκαλύψουμε την ηλικία μας δηλαδή.

0: είπανε.
1: Το δρόμο μας εμείς, το δρόμο σας κι εσείς. Για να δούμε λοιπόν τι γράψατε σε σχέση με το θέμα της ημέρας. Η Ευγενία λοιπόν λέει: καλημέρα από Αίγιο. Έχουμε τσακωθεί με τον άντρα μου γιατί δεν του κρέμασα την καλή του μπλούζα στην κρεμάστρα και απλώς την τύλιξε και τσαλακώθηκε.
2: Σοβαρός λόγος, αλλά το έκανε μόνος του. Να την τέθνε μόνος του.
0: Καλά έκανε και τσακώθηκε η κοπέλα.
2: Βέβαια είναι σοβαρός λόγος.
1: Δεν καταλαβαίνω, αυτός τσακώθηκε μαζί της. Αυτή δεν τσακώθηκε.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Αν έχουμε συμφωνήσει ότι εσύ σήμερα θα το κρεμάς τα ρούχα και δεν
0: αυτό κάνεις. Τι λες καλέ που έχουμε συμφωνήσει.
2: Λέω, αν το έχουμε συμφωνήσει.
1: Όχι, έτσι όπως το γράφει, αυτή τα κάνει αυτά. Από ό,τι κατάλαβα η Ευγενία. Και δεν το έκανε, δεν το κρέμασε και του το δίπλωσε.
0: Φιλιά στο Αίγιο θα πούμε.
2: Φιλιά στο Αίγιο.
1: Ηρεμία. Ηρεμία. Να τα λέμε κι αυτά. Εντάξει.
3: Όχι ηρεμία.
1: Τι.
4: Ηρεμία.
3: Καλά, ηρεμία.
1: Ηρεμία, έτσι, λοιπόν. Αναστασία, καλημέρα, πολύ βαδιά σας. Θα σας πω, λέει, το όταν... Α, λάθος, συγγνώμη, διάβαζα λάθος. Λοιπόν, καλημέρα από Διόνυσος ερχόμενου. Εμείς τσακωνόμαστε γιατί είναι ψυχαναγκαστική με την καθαριότητα του σπιτιού, ενώ με το αυτοκίνητό μου, όχι. Ο καθένας το είδος του, σωστά.
0: Όχι.
2: Να καθαρίζει το αυτοκίνητο, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Το αυτοκίνητο είναι μόνιμο πεταμένα από σχόλια μέσα.
1: Εγώ δεν θα πω τίποτα για το αυτοκίνητο. Είχαμε πει κάποτε μια έρευνα για το αυτοκίνητο. Όχι, όχι, μη, δεν θέλω να βάλω φωτιές.
2: Παρ' όλα αυτά μέσα είναι πλημμένο το αυτοκίνητο σε σένα.
1: Άλλο λέω. Αυτός που πλένει το αυτοκίνητο συνέχεια. Δεν θυμάστε που είχαμε πει μια έρευνα.
0: Ότι χυγόμενα. Δεν λέω εγώ. Το λέω εγώ γιατί.
2: Αυτό που πλένει. Μην βάζετε τώρα.
0: Η έρευνα το έλεγε.
2: Εγώ φταίω που ρώτησα.
0: Ναι, είδες.
1: Λοιπόν. Η Δήμητρα λέει: καλημέρα, παπάκια μου γλυκά. Εμείς έχουμε τσακωθεί για τη σειρά που είχαμε τα φλιτζάνια στο ντουλάπι. Είχα πάρει έναν, το χρησιμοποιούσα σαν μεζούρα να μαγειρέψω κάτι και την ώρα που το τακτοποιούσε μετά το πλήσιμο δεν το χωρούσε κάπου. Του εξηγούσα πως τα είχαμε πριν και χωρούσαν και λέει: αποκλείεται! Θυμάμαι πως τα έβαζα. Βρε έτσι ήταν, βρε έτσι δεν ήταν. Τελικά τον άφησα να μαλώνει μόνος του και πήγα και ξάπλωσα.
2: Τα φλιτζάνια.
0: Πιο παράλογο και από τη Φορτούνη το αρνίκι το κατσίκι που γεμίζει περισσότερο.
2: Είσαι βένα.
1: Αντίστοιχο το
0: βρίσκω. Μήπως είστε παρθένοι στο ζώδιο και οι δύο.
2: Θα μπορούσε να είναι παρθένοι.
0: Ναι.
1: Γιατί εσείς που τσακώθηκατε δεν είστε.
2: Εγώ έχω φουλ παρθένο.
0: Όχι, για την τακτοποίηση. Για την τακτοποίηση
1: όμως. Ο άντρας μου που είναι παρθένος δεν έχει καμία σχέση με τακτοποίηση γενικότερα.
0: Κάτι θα έχει στον οροσκόπο φαίνεται.
1: Ναι, ποιος ξέρει.
2: Έστειλε και ο Παύλος.
1: Ο Παύλος έστειλε, λέει, τσε καλημέρα. Ναι. Τσακώθηκα με την Περσεφόνη της προάλλης για τη γη της Ελιάς.
2: Τι!
1: Εγώ είμαι υπέρ του Κωνσταντίνου, η Περσεφόνη υπέρ της Ισμήνης.
2: Κορυδεύει, μωρέ.
0: Όχι, να ξέρεις, υπάρχουν ζευγάρια που τσακώνονται.
2: Προσέξτε όμως, το ζητούμενο ποιο είναι, ότι βλέπουν μαζί σειρά.
0: Και εγώ τσακωνόμουν με τον Γιάννη για τον Grand Hotel.
1: Έτυχε όμως λέγοντας ότι απλά έμειναν τα μακαρόνια άθικτα. Δηλαδή δεν τσακώθηκαν τύπου να τα σπάσουν, αλλά μείναν τα μακαρόνια άθικτα. Ποιος δεν τα έφαγε όμως. Ο Παύλος δεν τα έφαγε. Ορίστε.

0: κλείσει.
1: Σταμάτα. Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Εσύ έκλεισε το πίσω στρατό. Δεν θα κλαίω.
2: Έκλαιγα και με αυτό όμω, αλλά έκλαιγα. Ότι είχε...
3: Αυτό ρε με φορτούν να σου πω κάτι.
2: Ναι.
3: Πώ μπορεί να το χωνέψει για την αφαλή
0: δουλειά. Που έκλαιγα ότι ο Σάκης πήγε, πήγε φαντάρο.
3: Με τη φίλη
1: και
3: τη.
1: Δύο μέρε
3: κλαίγανε. Με ποια φίλη σου.
0: Με τη φίλη μου τη Φένια.
1: Α, ότι κουρεύτηκε ή επειδή θα ξυπνάει νωρί και τα ταλαιπωρείτε.
0: Πρώτον, ότι κουρεύτηκε και δεύτερον, επειδή ένιωθε εγκλωβισμένο μέσα στο στρατό. Γιατί γράφανε τότε εφημερίδε και.
3: Δεν μπορεί.
1: Δηλαδή που πήγαμε στο δημότικο μπλουζ πάνω, τι.
0: Εγώ δεν είχα συστηματικό δέσιμο μέσα.
3: Ασχέτως άμα τώρα είσαι καλύτερα.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, η
3: διαμέρωση.
0: Εγώ ξέρω ότι φέτος, χάρη στην Πέττη Μαγκύρα που με πήγε καμαρίνη, ο Σάκης με έχει αγκαλιάσει.
1: Και τώρα μπορεί και να σε ακούει.
3: Τρέμα τα ποδαράκια τη.
0: Χαμός έγινε, έτσι πήγαινα. Λοιπόν, η διαμαντής Μασού της ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει, ακούστε, με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάει τις τιμές μόνο στα σούπερ μάρκετ Μασού της. Κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μία προσφορά που ισχύει για τη συγκεκριμένη ημέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr. Προλάβετε λοιπόν την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά.
3: Έτσι. Τώρα ξέρετε πώς θα κάνουμε εμείς τη διαφορά.
0: Πώς.
3: Θα πάμε διαφημίσεις.
4: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
5: Κι εγώ.
4: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή. Με το Μασούτης.gr. Έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Μασούτης.gr.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park, the place of happiness.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα

0: κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strong, All Inclusive στη Linea Strong. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strong All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
0: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα

0: αντιλιακό σου.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελος. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
16: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
17: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
18: Ρυθμός 949. Τι σας έχω, τι σας έχω. Παντέψτε διαγωνισμούλη.
19: Έλα ρε.
18: Λοιπόν, επειδή τώρα τελευταία λέμε ότι όλοι έχουμε ήδη αρκετά προβλήματα, πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι μας να μας αγχώνουν καθημερινά, γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και το Insurance Market. Είναι εδώ για να κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Θέλετε να κερδίσετε 15.000 ευρώ? Ναι! Ναι, αλλά μου πήρε το λοιπόν. Μπαίνετε στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση, παιδιά, για 15.000 ευρώ. Διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, για όλα όσα θα ήθελες να ήταν πιο απλά. Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα πράγματα να σε αγχώνουν. Insurance Market, λοιπόν, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Πάμε για κίνηση καιρό που είναι και εκεί απλά τα πράγματα.
19: Βεβαίως. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στον διαγωνισμό.
18: Πάμε.
17: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
20: Ράκια βουφού, απαιτείται.
0: Απαιτείτε να σηκώσει το δρόμο. Κανένα να μα πει τι γίνεται στο ζεύγο στην πόλη.
18: Απαιτείτε.
19: Απαιτείτε. Έχει μποτιλιάρισμα στον Κηφισό από Λυκόβρηση μέχρι Γάλλιο Κλασικά. Αν τώρα έρχεστε να πάτε προ το κέντρο και κινήσετε στην Λεωφόρο Αθηνών από το ύψο τη Θηβών και λίγο πριν μέχρι το μεταξουργείο, έχει πυκνήρωση αναδιαστήματα. Στην παραλιακή πάλι, στον Φλίσβο, στον Άλυμο μποτιλιάρισμα και στην άνοδο τη Συγκρού. Το κέντρο είναι δύσκολο. Το κατέβασμα τη Κατεχάκη επίση και μέσα στο λιμάνι του Πειραιά έχει καθυστερήσεις για να φτάσετε δουλειά, πλοίο, οπουδήποτε.
17: Ο καιρός σήμερα.
18: Για τον καιρό γράψτε ζωζό τώρα. Έλα.

0: βασίλια, δεν είδε.
1: Μετά από όλα αυτά που είδα, ομοντιέ.
2: Τι ομοντιέ!
1: Τι είδα!
3: Τι είδα, είδα τη Ματάμ Μπακίρα να έρχεται. Αυτό είδα, αγάπη.
2: Α, μπαίνει, μπαίνει!
0: Για έρχεται, σοπάτε.

0: κάνεις.
1: 2-10-68-35-7-22. Αυτό πρέπει να κάνεις. Πρέπει να καλέσεις για να παίξεις με τη Madame Bakira,
2: τώρα,
1: έτσι.
2: Τώρα κάλεσε στο 2-10-68-35-7-22. Γιατί ξέρεις τι θα κερδίσεις άμα βρεις το τραγούδι.
1: Λοιπόν, αυτό κοιτάω τώρα. Θα κερδίσεις 2 Pizza Fan. Γιατί η Pizza Fan συνεχίζει να κατακτά την κορυφή, μεγαλώνοντας την οικογένειά της με το 106ο κατάστημα στην Ελλάδα, στη Λεωφόρο Κύπρο 87, όπου για άλλη μια φορά η γεύση συναντά την καινοτομία. Pizza Fan εδώ και 30 χρόνια. 2 θα κερδίσετε. Έχει έρθει.
2: Έχει έρθει.
3: Ντάνι ον γκρρρ. Ον και
1: Μαντάμ Μπακίρα.
4: Ω μαϊ γκάντ.
2: Τι έγινε Μαντάμ
4: Μπακίρα. You cannot imagine.
2: Σας βλέπω.
4: I didn't sleep all night.
2: Δεν κοιμηθήκατε.
4: No, I'm very bad, deeply in love. Oh. I am in love.
2: Ερωτευτήκατε.
4: Now I can admit it, yes.
2: Ερωτευτήκατε.
4: Oh my god, I can't believe it. TV Mundial because I'm in love with this goalkeeper of Nigeria.
2: Με τον goalkeeper της Νιγηρίας.
1: Προς το παρόν είναι πλατωνικός ο έρωτας.
2: Κάτσε να τον δω. Α, όχι της Βραζιλίας, της Νιγηρίας. Της Βραζιλίας είναι ο viral.
4: Όχι, ένας μυγάς πολύ όμορφος, ένας ψηλός.
2: Μπα, goalkeeper, τερματοφύλακας Νιγηρίας.
1: Ναι, αλλά μαζί με εσάς τον έχει ερωτευτεί και εμείς η φίλιος. Έχει αποκτήσει εκατομμύρια followers.
4: Μπορώ να του προσφέρω και live coaching.
1: Και εσύ έχει τη δυνατότητα να τον συναντήσετε.
4: Να του κάνω και μεγάλη μεταγραφή.
2: Μαντούκα ο Κόγε.
1: Αυτός ο Κόγε. Αυτός.
4: Μας έχει πάρει φωτιά τα.
2: Α, όχι. Ο Στάνλεϊ Ναμπάλι.
4: Όχι, είναι ο Μαντούκα. Το Μαντούκα.
2: Θέλετε το Μαντούκα εσείς. Εντάξει, ο Μαντούκα. Α, το Μαντούκα.
4: Προσπαθώ να έρθω με το μάνατζερ του σε επαφή για να του προσφέρω live coaching. Τώρα σας λέω τα ζώπτυχα μου πρώτη φορά να τα βγάζω να ξέρετε.
2: Καλέ, είναι ωραίος ο Μαντούκα.
4: Κούκλα μου ο Μαντούκα.
1: Με αυτό το ωραίο, το μελαχρινό, το και έχει μάθει ωραίο να ξέρει.
4: Μαντούκα και ξέρω ψωμί. Θα κανονίσω live coaching εγώ. Άμα δηλαδή δεν έρθω την αύριο από Δευτέρα, μην ταραχτείτε, θα έχω πάει εκεί.
2: Θα είστε με το Μαντούκα χαλάλι.
4: Θα πάω να το γνωρίσω.
2: Χαλάλι.
1: Και το αφιερώνω με το τραγούδι το επόμενο.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
0: Ελισάβετ.
1: Τον είδες στο Μαντούκα, Ελισάβετ, εσύ τον έχετε. Έχουν...
0: Όχι, τον ψάχνω τώρα.
1: Ψάχνω το Instagram, έχει πάρει φωτιά, γίνεται χαμός.
2: Είναι ο Μαντούκα.
3: Πώς είναι στο Instagram?
2: Πώς είναι στο Instagram, εγώ τον βρήκα στο Google. Θα τον ψάξω στο
1: Instagram εκεί να ακολουθήσει, να κάνει follow.
2: Ελισάβετ, δες λίγο Μαντούκα να σου ανοίξω.
1: Πώς τον είπε το επίθετο, ο Κιόγιο?
2: Ο Κόγε.
1: Ο Κόγε, ο Κόγε. Λοιπόν, άκου τώρα, Ελισάβετ. Αν είσαι ερωτευμένη.
0: Ναι.
1: Είσαι. Τώρα θα το καταλάβεις το τραγούδι, γιατί αυτό το τραγούδι το καταλαβαίνω ερωτευμένοι. Να το πω!
2: Ναι,
0: για
2: ναι.
0: Πες το.
1: When I'm burning a lot, I want to feel the kiss. Make my body talk. Lower, lower, lower. When I'm burning a lot, I want to feel the kiss. Make my body talk. Lower.
3: Μιλάει αγγλικά
1: Μαντούκα.
2: Από τη Madame Bagheer στο Μαντούκα, ο Κόγια αφιερωμένο.
3: Το βρήκαμε.
2: Το βρήκες, Ελισάβετ. Έλα.
0: Είναι το αδυνατό σημείο μου.
2: Έλα, για δώσ' το λίγο. Πολύ σωστά.
3: Το αδύνατο σημείο μου λέγεται. Έτσι λέγεται.

0: Ελισάβετ.
1: Μπράβο, Ελισάβετ.
2: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν.
0: Τι είναι αυτό που μπαίνει η σιρήνα, τι είναι, μα πιάσανε.
3: Ήρθαν να μα πιάσουν.
2: Είναι ένα φιλοφόρο, παιδιά.
3: Ναι.
0: Από σένα ακούγεται, νόμιζα το έβαλα φορτώνει.
3: Ακούσανε τον ερωτά σα και ήρθαν να με πεινιδωτεί να σα πει.
0: Ήρθαν να πεινιδωτεί γιατί θα λυποθυμίσω σε λίγο με τον Οκόγια.
1: Anyway, σε ευχαριστούμε, Ελισάβετ, γιατί έχει και φασαρία. Τα φιλιά μα. Εντάξει.
3: Ο Μαντούκα Οκόγια είναι 1.100.000 followers. Σα το λέω, καλή επιτυχία να μα πείτε τα νέα από αύριο.
1: Ωραία, παιδιά, πολλοί κόσμοι στην ουρά.
0: Εμεί αντέχουμε. Έχουμε άλλα κόλπα. Ειδικά. Οπ.

0: εδώ στο πρωινό ή έχουμε και ένα επιμορφωτικό περιεχόμενο. Μπράβο. Θέλουμε να κάνουμε, να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, να είναι σωστός.
1: Σωστά.
0: Τι κάνουμε λοιπόν τώρα το καλοκαίρι καθημερινά, Βασίλη?
1: Ό,τι θα μας πει ο ειδικός, ο Δόκτωρ Βαλέριος Κασιμάτης.
0: Για να μας πει ο Δόκτωρ Βαλέριος.
2: Βαλέριο, ο αφροδυσιολόγος σας.
1: Ναι, γεια σας.
2: Πάλι μαζί σας για μια καινούργια ενημέρωση.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Η σημερινή απόψη, συζήτηση, πέστε το πώς θέλετε, ενημέρωση, είναι για το βρακί.
1: Νάτε.
0: Αυτό
2: τι
0: δηλαδή,
2: είναι το βρακί?
0: Τι είναι?
2: Με τη ζέστη πρέπει και οι άντρες και οι γυναίκες να αλλάζουμε σλιπάκια.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Μόνο με τη ζέστη
2: βοηθάει
0: και
2: πάρα πολύ. Ένα την ημέρα βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ένα την ημέρα.
2: Με το πλήσιμο δεν γίνεται δουλειά. Μπορεί μετά από μισή ώρα πάλι να έχουμε τα ίδια φαινόμενα.
0: Δηλαδή πλένεσαι και βάζει το ίδιο βρακί. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αλλάζουν βρακί κάθε μέρα.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αλλάζουν βρακί.
1: Τελεία.
0: Αλλαγή το βρακί λέει. Κάθε μέρα. Χειμώνα καλοκαίρι.
3: Όχι, να τα λέμε πια ξεκάθαρα, γιατί δεν καταλαβαίνουν ούτε με λόγια, ούτε με πράξεις, ούτε με τίποτα. Θα τα λέμε ξεκάθαρα.
0: Δεν μπλένονται. Φαντάσου τώρα που οι άνθρωποι που δεν έχουν μεταφορικό μέσο και μπαίνουν στα λεωφορεία.
3: Και να μυρίζουν.
0: Ζούνε, εκεί που να σηκώσει ο άλλος να πιαστεί από τη χειρολαβή και η μασχάλη να μυρίζει. Δεν σου έχει μιλήσει κανείς για το κοσμητικό, αγόρι.
3: Έλαντε.
0: Δεν σου έχει μιλήσει κανείς ότι πλενόμαστε.
3: Και καλά η μασχάλη μπορεί να
0: εντάξει. Ακόμα και τώρα το 2026 πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνω σε μέρη που έχει κόσμο. Και μυρίζω κουναβίλα.
1: Πιάνει κουναβίλα.
0: Τι γίνεται,
1: πιάνει
0: ρε φίλε.
1: Λίγο τη ρίλα, ναι. Και δεν είναι το, και δεν είναι το μπάνκο.
0: Παιδιά.
1: Τι.
3: Μη μου λέτε τέτοια. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που δεν αλλάζουν βρακί.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αλλάζουν. Όχι, βρακί δεν αλλάζουν. Δεν μπαίνει στο μπάνιο.
1: Και το υλικό παίζει ρόλο. Δηλαδή το υλικό δεν πρέπει να είναι αυτό το λίκρα το νάιλον με τετονιά. Πρέπει να είναι βαβάκι. Γιατί αλλιώ.
0: Α ξεκινήσουμε με το πλήσιμο.
1: Ναι.
0: Και αφού πλενόμαστε, δεν ξαναβάζουμε το ίδιο βρακί. Βάζουμε καθαρό.
1: Α, μπράβο, ό,τι λέει και ο ντόκτορ.
0: Αχ, πόδια μέσα μου.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
0: Σήμερα λοιπόν το ραντάρ δίνει 150 ευρώ μετρητά σε κάποιον ή κάποια γεννημένο-γεννημένη από το 1978 έως και το 1988. Και θέλουμε να εργάζεται, λέει το δεύτερο στοιχείο, ναι, ως πολιτής ή πολίτρια.
1: Μάλιστα.
0: Σούπερ, πολλοί κόσμος μπορεί να τα πάρει.
3: Και το τρίτο καλό θα ήταν και να αλλάζει το βρακί του κάθε μέρα.
0: Και άντε να τα αποδείξει τώρα αυτό.

0: ταξιδεύεις λοιπόν στο Αιγαίο ή οπουδήποτε αλλού μέσα σε πλοίο και σε ταλαιπωρεί, Ναυτία το Travel Fix ODF έρχεται να σε βοηθήσει. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα ginger, κόκκινου τζίνσε και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο σε κίνηση όπου και αν πας, είναι από τη Unipharma. Φύγαμε.
1: Είναι από τη Unipharma το ODF, είναι και το διάλειμμα εδώ μπροστά μας, να πιούμε δυο γουλιές καφέ, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς. Ερχόμαστε με λέσχη και δωράρα. Εισιτήρια αλέρε τουρ πήγαινε έλα της CJETS.

0: και είναι πιο big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλίρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλίρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
2: ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
7: Πλάς.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
1: Λάμπη!
0: Στις 18 Ιουνίου.
2: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
3: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
0: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
2: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
4: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
0: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινή.
5: Χαρά στο πόντσο.
0: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει
8: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο ΤΑΕΚ Βοτό. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών επιδάβλου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
10: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
9: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
11: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
9: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
12: Είναι από 100% ελληνικό. Φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
13: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αθαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
16: Ρυθμός 949.
5: Επιστρέψαμε στο ρυθμό 949 για το τρίτο μέρος, το καλύτερο. Φυσικά με τη Λέσχη που σας χαρίζει δύο εισιτήρια, όπως λέμε, πάνε έλα.
1: Και αν θέλεις και περισσότερο καλοκαίρι, σημαίνει ότι τι θέλεις, συντζέτσι. Ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Γιατί ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλοιο και φτάνεις σε μόλις 5 ώρες γρήγορα. Έχει και πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Και ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Λοιπόν, θα δώσουμε λοιπόν διπλό εισιτήριο στη Λέσκη, αρκεί να γράψετε ένα ποίημα με τη λέξη Καυγάς.
5: Τώρα, Καυγάς θα το
1: καυγά.
5: Πούμε.
1: Ναι. Καυγάς, θα βγάζεις
5: τη λέξη Καυγά, Καυγάς και λοιπά.
1: Να μας κάνετε να γελάσουμε. Έτσι. Και ο ποιητής ο οποίος θα βγει στον αέρα και θα μας κάνει να γελάσουμε με το ποίημα του που θα έχει μέσα τη λέξη Καυγά.
17: Έτσι.
1: Θα κερδίσει διπλό εισιτήριο Σίτζετς για όποιο προορισμό θέλει.
5: Αξίζει τον κόπο να μπει στη διαδικασία. Χθες γελάσαμε πολύ με τη Λέσκη. Θέλουμε και σήμερα να βρούμε αστείους ποιητές, έτσι, καμένους.
1: Ναι, ναι, ναι.
17: Καμένους ποιητές, πραγματικά.
1: Έρχεται και η Dr. Betty όμως μετά, θέλω να σας πω. Με πώς αναγνωρίσετε από τα σημάδια, από τα λεγόμενά του, ότι το σεξ δεν.
17: Δεν είναι καλός.
1: Όχι, δεν. Θα το στείλουμε πίσω στη μάνα του. Αποφασίσαμε.
5: Στο δροσερό πάμε πρωινό.
18: Άλλοι δροσίζονται και άλλοι ζορίζονται.

0: Dr. Betty.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Ατάκες και τρία ακόμα σημάδια πως το σεξ μαζί του δεν είναι και τόσο καλό. Θα μου πείτε την ατάκα χρειάζομαι για να δω αν το σεξ τόσο καλό. Όχι, αλλά υπάρχουν κάποια σημάδια που προμηνύουν αυτό που έρχεται.
3: Σε προειδοποιούν ότι δεν θα είναι.
1: Σε προειδοποιούν, οπότε να ξέρεις και τι να περιμένεις.
3: Σε ευχαριστούμε, Dr. Betty, για αυτή την έρευνα. Όλοι οι ελεύθεροι
4: έξω. Μας ανοίγεις τα μάτια.
3: Να ξέρουνε.
1: Εσείς δεν είστε ελεύθεροι.
3: Αυτό λέω. Όλοι οι ελεύθεροι σε ευχαριστούν. Ναι.
1: Λοιπόν, η ατάκα κόκκινη κάρτα. Mm-hmm. Αν λοιπόν αρχίσει ότι σου παίρνει πολλά λεπτά για να έρθεις στο οργασμό και μάλλον έχεις κάποιο πρόβλημα, τότε πρέπει να τον στείλεις τώρα πίσω στη μάνα του.
3: Αν σου πει εσένα,
1: ναι,
3: ότι έχεις πρόβλημα γιατί δεν...
1: Ναι, ναι, γιατί μπορεί να κάνεις 5 λεπτά να φτάσεις
3: στη ζωή. Ναι. Έχει τέτοιο θεράσος.
1: Αφού εσύ δεν με φτάσεις ρε, πρέπει να το πείτε κανονικά. Αλλά δεν θα μπείτε καν στη διαδικασία.
3: Όχι, να μπεις για να βάλει λίγο μυαλό. Γιατί
1: αυτός θα βάλει μυαλό.
3: Αυτός θα βάλει
1: μυαλό. Άμα είχε μυαλό θα το είχε βάλει από πριν.
4: Πίσω στη μανούλα του λέει εδώ πέρα.
3: Δηλαδή εκεί που
1: πίσω
3: προστάγαμε...
1: στη μάνα του.
3: Πίσω στη μάνα του, ωραία, ας πάει.
1: Αυτό τώρα είναι κάρτα όχι κόκκινη. Ναι, είναι λάθος. Και αποβολή από τον αγώνα κανονικά. Λοιπόν,
4: είναι πολύ τεχνική ποινή.
3: Τι λες τώρα.
1: Είναι παρτάκιας, να ξέρετε, αν πιστεύει πως το σεξ μαζί σας χρειάζεται να είναι σαν τις πορνό ταινίες που βλέπει στην τηλεόραση, εντάξει. Και παρακολουθεί μόνο τον εαυτούλη του. Υπάρχουν και αυτοί οι άντρες, να ξέρετε,
3: βέβαια,
1: τον εαυτό του στον καθρέφτη. Και όχι τι κάνετε εσείς και αν πρέπει να έρθετε στο οργασμό, αν πρέπει να σας ευχαριστήσει και να σας ικανοποιήσει.
3: Να σας πω κάτι, επειδή έχω πολύ ελεύθερες φίλες και φίλους, έχω καταλήξει στο εξής από τις κουβέντες μαζί τους, ότι πλέον ζούμε μια εποχή που υπάρχουν πολλοί νάρκισσοι λόγω των social γύρω μας. Και ο ναρκισισμός γυρίζει σε
4: εγωπάθεια.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί νάρκισσοι γιατί οι γυναίκες είναι περισσότερες στον πλανήτη.
3: Ναι.
1: Οι άντρες πια δεν κυνηγάνε, δεν την πέφτουν τόσο όσο την πέφτανε παλιά. Δεν είναι κυνικοί γιατί χάσανε τον ρόλο τους, τον ουσιαστικό θεωρώ. Οι γυναίκες γίνανε πιο διεκδικητικές, την πέφτουνε. Αυτό τους έχει μπλοκάρει, οπότε αυτό τους ανεβάζει και το ηθικό, την αυτοπεποίθηση ότι εγώ είμαι.
3: Φαύλος
1: κύκλος. Ναι. Κύκλος.
4: Και μετά πάει το αγόρι του, κάνει κοπλιμέντα στο νου.
1: Εγώ συχαίνω με την κριτική επίσης. Συχαίνω με την κριτική. Όταν σε κριτικάρει, έτσι, και δεν σε λαμβάνει υπόψη, μπορεί να σχολιάσει τα πάντα πάνω σου.
3: Δηλαδή...
1: Μπορεί να σου πει, εδώ έχεις λίγο κυταρίτιδα.
3: Καλά, εντάξει.
1: Ή ξέρω εγώ, να πει κάτι για την τριχοφυΐα σου. Ή οτιδήποτε. Αυτό δεν είναι απλά red flag. Είναι ανοίγεις την πόρτα και τον βγάζεις έξω από το σπίτι.
4: Του άρεσε η τριχοφυΐα ή δεν του άρεσε.
1: Όχι, να μην. Να μην. Γενικά να είναι λίγο κριτική, αλλά μεδισμένη.
3: Να έχει ξυνήλα.
1: Να έχει ξυνήλα.
3: Κάτι.
4: Ναι.
1: Καταλαβες. Mm-hmm. Και το τελευταίο βέβαια είναι ότι θα κάνετε σεξ όποτε το θέλει αυτός. Όχι, αγόρι μου, δεν είναι.
4: Εδώ είναι ξεκάθαρο, όχι.
1: Έτσι. Δηλαδή, όταν έχεις εσύ διάθεση και όταν εσύ θες, είτε εγώ είμαι κουρασμένη, είτε. Όχι.
4: Καμιά φορά έχει και αυτό τη γλύκα του.
1: Εξαρτάται πώς θα το ζητήσεις και πώς θα το διεκδικήσεις.
4: Ως παιχνίδι και ως κατάλαβες τώρα.
1: Εδώ μιλάμε τώρα
3: κατάσταση.
1: Για
3: αλλού, ναι.
4: Ναι, ως κατάσταση.
3: Αυτό αλλά το πας είναι εσύ το μόνιμο, αλλού, ναι, περίμενε.
4: Τώρα. Άμα είναι το μόνιμο είναι πρόβλημα.
1: Όχι,
3: αυτό,
1: όχι.
3: Άμα
1: όχι,
3: το κάνει και αυτό από εγωπάθεια είναι πρόβλημα.
4: Σωστά.
3: Δηλαδή τι είμαι εγώ, να πατήσει κουμπί και ένα τέτοιο.
1: Ή είστε που είστε λίγοι. Άμα είστε και έτσι, δεν σας θέλουμε και καθόλου.
3: Καλά, εδώ που τα λέμε τώρα, έτσι όπως έχουμε φτάσει παντρεμένοι, άντε πάτα το κουμπί και θα. Ας έρθει και έτσι, δηλαδή. Στην ώρα που θες εσύ. Δεν βαριέσαι.
0: Ας έρθει.
1: Πάτα το κουμπί.
0: Μου 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Τρίτο στοιχείο. 150 ευρώ μετρητά θα δώσουμε σήμερα σε κάποιον ή κάποια που είναι γεννημένη από το 1978 ως το 1988.
4: Ωραία.
1: Και ως και το 88, ναι. Έτσι. Να εργάζεται ως πολιτής ή πολίτρια.
3: Ναι.
1: Το δεύτερο στοιχείο. Και το τρίτο, να μένει σε οδό που έχει πάρει το όνομά της από ελληνική πόλη.
3: Θεσσαλονίκη,
1: Σπάρτης,
3: ναι.
1: Ιωαννίνων, Κομωτινής, Πειραιός, Θεσσαλονίκης.
4: Θεσσαλονίκης,
1: Οδός Πατρών, οτιδήποτε. Ναι. Εντάξει.
3: Okay.
1: Αρκεί να έχει όνομα ελληνικής πόλης. Καβάλας.
3: Πω, θα γίνει χαμός τώρα. Όποιος πάρει πρώτος όμως θα βγει.
4: Ναι, 2-10.
1: Ναι, ναι. 2-10. 68-35-7-22. Έχετε 5 λεπτά λοιπόν προθεσμία για να πάρετε τα 150 ευρώ μετρητά.

0: Καλημέρα.
1: Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
0: Κωνσταντίνο.
1: Κωνσταντίνε, ποια χρονολογία έχεις γεννηθεί?
0: Το 1981.
1: Το 81, άρα είσαι μέσα σε αυτή την ακτίνα.
0: Μάλιστα.
1: Που ψάχνουμε.
0: Είναι.
1: Εργάζεσαι ως πολιτής κάπου?
0: Ναι, ναι, σε ζαχαροπλαστείο.
1: Σε ζαχαροπλαστείο. Και σε ποια οδό μένεις, Κωνσταντίνε?
0: Ιωαννίνων.
2: Έλα ρε εσύ που μένεις στην πατρίδα.
1: Έλα εσύ, Κωνσταντίνε.
0: Τα αγαπάμε και Γιάννενα.
2: Τα αγαπάμε και Γιάννενα.
1: Βέβαια.
2: Πού είναι ο Ιωαννίνων, επιτρέπετε, πού, σε ποιο μέρος της Αθήνας?
0: Καρπέμιδα.
2: Α, μπράβο, παραλιακά.
1: Σούπερ, φανταστικά. Τα 150 ευρώ είναι δικά σου, Κωνσταντίνε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μας άκουγες, κάλεσες πρώτος πολύ
2: αμέσως.
1: Γρήγορα.
2: Τσάκμαν πήρε ο άνθρωπος.
0: Είχα έτοιμο μήπως είναι η μέρα μου, ναι. Και το πάτησα κατευθείαν.
1: Τελικά μπράβο. Είναι η μέρα σου. Μπράβο, μπράβο. Ήταν ναι. Η μέρα σου, Κωνσταντίνε μου. Ξημέρωσε μια ωραία μέρα για σένα, ένα δωράκι θα κάνεις στον εαυτό σου. Και
0: θα σας μια τούρτα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εννοείται.
1: Ωραία, εγώ έχω δουλέψει πολλά χρόνια σε ζαχαροπλαστείο, Κωνσταντίνε, ξέρω ότι περνάς. Δεν είναι.
0: Εντάξει. Είναι ωραίο. Είναι,
1: είναι
0: ωραίο.
1: Η εστίαση στα ζαχαροπλαστεία απαιτητική, ξέρεις γιατί? Γιατί δουλεύεις γιορτές, γιατί δουλεύεις πρωτοχρονιά.
3: Ναι, αλλά δουλεύεις σε ένα περιβάλλον που μυρίζει ωραία.
1: Αυτό είναι.
2: Φράουλα σοκολάτα.
1: Τόσο ωραία πράγματα. Περιμένουμε την τουρτίτσα φράουλα σοκολάτα, Κωνσταντίνε.
2: Τα φιλιά μας. Ευχαριστούμε
1: πολλά
2: πολύ.
1: Πολλά φιλάκια. Σε καλή μεριά. Το ραντάρ αύριο πάλι επιστρέφει, παιδιά. Ναι.
4: Μείνε στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.

0: καταπληκτικός Γιώργος Μαζονάκης, θαλασσογραφία και πώς πάμε θάλασσα, πάμε με τη Minoan Lines. Χαρίστε στην οικογένειά σας αξέχαστες τιμές και στιγμές με τη Minoan Lines. Ταξιδέψτε από τον Πειραιά στο Ηράκλειο ή τη Μήλο και αντίστροφα με μία μοναδική προσφορά. Δύο ενήλικες και δύο παιδιά έως 12 ετών μαζί με το γιοταχή σας από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή 424 ευρώ σε άνετη τετράκλινη καμπίνα με επιστροφή. Απολαύστε την πολυτέλεια των βραβευμένων πλοίων της Minoan Lines με άνετα σαλόνια, VIP καθίσματα και εκλεκτές γεύσεις. Κλείστε τώρα στο minoan.gr τη θέση σας, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Λοιπόν, θα φύγουμε, θα πάμε διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε με κίνηση καιρό. Ετοιμάστε σε στα ποίηματα με τη λέξη καυγά και η Λέσχη θα επιστρέψει μετά το διάλειμμα.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance smart?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park. The place of happiness.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των θεραπεύων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυφρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι

0: τρέξιμο στο ΆΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
0: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
6: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει
10: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση γήπεδο Taekwondo. 17 Ιουνίου τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ δίνουν το σήμα για την έναρξη του καλοκαιριού με εκρηκτικά acts και το μοναδικό VMA Vibe. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. 17 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Κωστής Μαραβέγιας έρχεται να μας ταξιδέψει με μια μοναδική βραδιά στην καρδιά της πόλης. Και τα φώτα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 20 Ιουνίου η αναβίωση της Μύδιας του Κερουμπίνη από την Εθνική Λυρική Σκηνή έρχεται στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή με τη Μαρία Κάλλας. 21 και 22 Ιουνίου φινάλε γεμάτο ενέργεια και χορό στην Πειραιώς 260 με το Νότ του Αλέξανδρου Βαρδαξόγλου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από

0: ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
2: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Λοιπόν, ο ήλιος μας δίνει ζωή, αλλά πολλές φορές μας καίει, μας δημιουργεί διάφορες κοκκινίλες, γι' αυτό υπάρχει το Uniburn After Sun που δροσίζει κατά πρωί και αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Ποια είναι λοιπόν τα σημεία κλειδιά? Ότι το Uniburn After Sun ανακουφίζει από την κοκκινίλα και το κάψιμο του ήλιου με φυσικό τρόπο, συνδυάζει υαλουρονικό οξύ και σου... Καθίστε να το πω τώρα σωστά, ναι, γιατί είναι δύσκολο αυτό. Σουκραλφάτι που προστατεύουν και πυλώνουν το δέρμα, δημιουργώντας ένα

0: προστατευτικό. Η σουκραφά είναι πολύ δύσκολη. Προστατευτικό φιλμ που αποκαθιστά άμεσα την ισορροπία της υγρασίας του δέρματος, επιταχύνοντας τη φυσική διαδικασία αποκατάστασής του. Το γιαούρτι έχει ισχυρή καταπραϊντική και αντιφλογιστική δράση, ιδανικό για άμεση ανακούφιση από τον ερεθισμό. Έχει καταπληκτικό άρωμα, καθόλου λιπαρή υφή και κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας. Extra tip! Τοποθετήστε το στο ψυγείο πριν τη χρήση για ακόμα πιο άνεση ανακούφιση.
1: Δεν το βάλω στο ψυγείο, θα το βάλω.
0: Ξέρεις τι ωραίο είναι, μπορεί να βάλεις παγωμένο.
1: Εγώ το εννοείται.
2: Γιούνι Μπέρνα Τρεσάνε.
1: Ναι, και πάθα σοκ, το είπα.
0: Είναι φανταστικό και το άρωμά του.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο.
2: Α, Ιντερνετ να μας στείλει ένα.
0: Έτσι.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Πριν μας στείλει Ιντερνετ, ο Πράκτορ Βουφού θα μας μιλήσει για την κίνηση στους δρόμους.
2: Λοιπόν, ή θα πάω εκεί στο πολυκατάστημα στη Γλυφάδα να το πάρω. Πώς όμως, με μποτιλιάρισμα από το ελληνικό σε όλη την παραλιακή μέχρι τη Γλυφάδα. Δεν ξέρω.
1: Τι έχει γίνει, στείλτε μας.
2: Που ξέρω, να τα παρασκευή.
1: Μπορεί αυτοί που μας ακούν να ξέρουν.
2: Παν τρίμερο. Λοιπόν, έχει κίνηση και στον Κηφισό κλασικά, από Λυκόβρηση μέχρι Γάλεο, κατεβαίνοντας στην άνοδο της Συγκρού και στο κέντρο. Ανεβαίνοντας βέβαια και την Κηφισίας, από το ψυχικό και πάνω μέχρι εδώ πέρα στο Δαχτυλίδι, έχει πάλι πυκνή ροή στα Ματαξεκίνα και τέλος από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά θα κολλήσετε. Καλημέρα.
3: Ο καιρός σήμερα.
2: Γι' αυτό θα το γλυντήσετε.
1: Δώσε τώρα.

σχέσχη των καμένων ποιητών. Ανοίγει τις πύλες της. Χορέψαμε, τραγουδήσαμε, τρώσαμε τα χαλιά μας, βάλαμε τα λουλούδια μας, αρωματίσαμε και σας περιμένουμε να απαγγείλετε το πείμα με τη λέξη καυγάς για να κερδίσετε διπλό εισιτήριο Σίτζετς. Πήγαινε έλα σε όποιον προορισμό του Αιγαίου θέλετε. 2, 10, 68,

0: τα συμφωνήσαμε, ανοίγουμε τις πύλες.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου, πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
2: Ονομάζομαι Άλκιστη.
0: Άλκιστη, καλώς ήρθες στη λέσχη μας.
2: Καλημέρα στην πιο ωραία ομάδα. Σας ακούω κάθε πρωί, φανατικά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Πηγαίνω στη δουλειά.
3: Θεά. Ευχαριστούμε που μας ακούς. Έχεις γράψει και το ποίημα σου?
2: Το έχω γράψει και είναι η πρώτη φορά που παίρνω μέρος.
0: Τέλεια! Άντε, καλή
3: σου βάλουμε έτσι μια μουσική υπόκριση για το καλωσόρισμα.
2: Ευχαριστώ.
4: Καλά, ξεκινάμε. Πάμε.
0: Ξεκίνα και θα βάλει ο Φορτούνης.
2: Τέλεια. Τον είδα που σε κοίταζε χτες το κλαμπάκι και μανούριασε το κεφάλι μου και άρχισε το καυγαδάκι. Εσύ να λες δεν φταίω μάτια μου, μάτια είναι και κοιτάνε. Και εγώ να σου λέω και τα κέρατα στο κεφάλι μου, κέρατα είναι και πονάνε. Και τότε άναψε ο καυγάς και δώσου το γρίσιμο και δώσου οι φωνές. Μου γάμπη η διάθεση, δεν θα έχει ξανά μαζί σου.
0: Εμπαλιστικό
2: μόνη της. Παρακαλάς για ένα φυρφυρίκο, μα μάτια μου ξεχνάς ότι δεν έχεις να κάνεις με πιτυρίκο. Και αν θες να παριστάνεις την δε βρεμιέ της πιάτας, να ξέρεις πως ο λογαριασμός πληρώνεται στο ταμείο της κυράτας.
0: Πολύ καλό, μπράβο, Άλκιστη. Πάρα πολύ καλό
3: για πρώτη προσπάθεια.
4: Τα είχε όλα,
0: έβαλε και μπιπ στον εαυτό της, ήταν τέλεια.
4: Πάρα πολύ καλή. Στην αναμονή.
0: Στην αναμονή, Άλκιστη.
4: Υποψήφια.
0: Πάμε στο δεύτερο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
5: Ντίνα.
0: Ντίνα,
3: σου, Ντίνα.
0: Είσαι έτοιμη, θες να πεις το ποίημα σου?
4: Ναι.
5: Ναι, είμαι έτοιμη.
4: Ωραία, για ξεκίνα.
0: Δώσ' το μπουμπούνα το.
5: Το κρεβάτι έτριζε, γινότανε χαμός, καθώς μας είχε συνεπάρει ο ερωτισμός. Μα εκεί που η ατμόσφαιρα είχε ανάψει για τα καλά, ακούστηκε ένα κρακ και πέσαμε χαμηλά. Το στρώμα υποχώρησε, το ξύλο έγινε κομμάτια και εμείς κοιταζόμασταν με γουρλωμένα μάτια. Αντί για πάθος και θηλιά, ξεκίνησε καυγάς. Εσύ φταις που κουνιέσαι σαν τρελός και όλο το χαλά. Του φώναξα νευρικά. Του κόπηκε η φόρα και του πετάω το βρακί που έψαχνα τόση ώρα.
3: Δεν μπορώ που ο Φορτούνης σου βάλε κρεβάτι να τρίζει. Άκου εδώ τι ηχητικό σου βάλει.
4: Λοιπόν,
0: τι σούστες. Πολύ καλό.
4: Μπράβο.
0: Μπράβο, Ντίνα. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Συνέχισε έτσι. Πάμε στον τρίτο μας ποιητή, ποιήτρια. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
6: Χριστίνα.
0: Χριστίνα. Μόνο γυναίκες παίρνουν στους καυγάδες, βλέπω.
3: Για
0: Χριστίνα, για δώσ' το με φόρα.
6: Δεν είναι τυχαίο.
0: Δεν είναι, ναι, δεν είναι κούκλα μου.
6: Ήρθε λοιπόν ο Στέφανος να με ζητήσει από τον μπαμπά. Μια καντάδα έκανε. Έφερε και παπά. Μα ο μπαμπάς εντράπηκε. Έσυ σε καυγά. Κρύψου ρε πέρα, ρε Στέφανε, θα σου πετάξει αυγά. Μα ρε μπαμπά, ηρέμησε. Ο Στεφ έχει λεφτά. Αλήθεια, λες κοκόνα μου, φίλο τον ρουφιστά. Όλοι μαζί, παιδάκια μου, και χαμογελαστά. Πάμε να τραγουδήσουμε.
4: Τι
6: πάει η καρδιά μου, δυνατά. Τεχνάρε μου τον καβγά. Τα
4: λοιπόν, στο Στέφ, όχι στο Στέφανο, στο
0: Στέφ.
4: Α, στο Πιτζίνιακα, ρε.
0: Ναι, ρε.
3: Καταπληκτικό.
0: Εξού και το Στέφανο.
4: Μα μπήκε με αυτοπεποίθηση.
0: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Εγώ, παιδιά.

0: Είναι καταπληκτικό.
1: Δεν χρειάζεται
0: και
1: καν διαβούλευση.
0: Και είναι, ξεστή, είναι και το ύφος, η χρειά της φωνής της καταπληκτική.
1: Μα κατευθείαν γέλασα χωρίς να πει τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Χριστίνα, πότε έχεις ξανακερδίσει?
2: Όχι. Μπράβο. Πάλι πέρυσι.
1: Πέρυσι.
0: Λοιπόν,
1: σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Κέρδισε. Είσαι καταπληκτική. Να το πει άλλη μια φορά. Δυνατά, πάμε, δώστο.
2: Ήρθε λοιπόν ο Στέφανος να με ζητήσει από τον μπαμπά. Μία καντάδα έκανε, έφερε και παπά. Ο μπαμπάς εντράπηκε, έστησε και καυγά. Κρύψου περά ρε Στέφανε, θα σου πετάξει αυγά. Μα ρε μπαμπά ηρέμησε, ο Στέφ έχει λεφτά. Αλήθεια λες κοκόνα μου, φίλα τον φυκτά. Όλοι μαζί παιδάκια μου και χαμογελαστά. Πάμε να τραγουδήσουμε. Χτυπάει καρδιά μου.

0: φύγαμε.
1: Μπράβο, πάλι αύριο, παιδιά.
0: Bye bye.
2: Και χιούμορ και τσαχπινιά και πολύ ωραίο.
1: Μπράβο. Οι υπόλοιποι ποιητές από αύριο ξανά.
2: Έτσι.
3: Πάμε πρωινό. Ό,τι είναι τώρα.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ότι δεν την πέφτουν οι άντρες, ναι, ότι ναι, δεν φλερτάρει γενικά ο κόσμος, ότι βγαίνουν στα μπαρ, ότι δεν υπάρχει αυτό το φλερτ, ναι, που υπήρχε, ναι, στη δική μας εποχή τουλάχιστον, ναι, έτσι,
1: το λέγαμε,
0: των παγετώνων. Λοιπόν,
2: σταμάτα που
0: υπάρχει όμως το φλερτ μέσω social.
1: Εκεί
0: όμως πότε θεωρείτε, πιστεύετε, απιστία?
1: Εκεί
0: δεν έχει. Η ψηφιακή απιστία, το micro-cheating λοιπόν.
2: Δεν λες για τους ελεύθερους εσύ τώρα, λες για τους ανθρώπους που έχουν σχέση και φλερτάρουν.
0: Ναι, αγάπη μου.
2: Α, συγγνώμη, για
1: παιδί
2: τους.
1: Μου.
0: Γενικά έλεγα ότι δεν υπάρχει,
2: ναι,
0: φλερτ.
2: Ναι, ναι.
0: Το φλερτ πια έχει, ναι, μετατοπιστεί
1: στα online
0: μέσω
1: πράγματα.
0: Ίντερνετ, ναι, μέσω media.
2: Οπότε και
1: απλά
2: η απιστία.
1: Υπήρχε πάντα το ερώτημα, το like είναι απιστία? Αλλά δεν μένουμε μόνο στο like. Δεν είναι μόνο το like, ναι, το ερώτημα. Έχει και άλλα πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις online, έτσι δεν είναι?
0: Θεωρείτε λοιπόν ψηφιακή απιστία? Ποιο είναι το micro cheating που λέμε? Γιατί δεν γίνεται στην πράξη, αλλά ξεκινάει από εκεί. Έτσι.
2: Ναι, ναι,
0: άρα πότε θεωρείτε? Είναι ένα κρυφό DM? Αν σβήσεις τις συνομιλίες? Αν κάνεις συνέχεια likes? Πότε αυτό, ας πούμε, είναι κόκκινη γραμμή, θεωρείτε εσείς?
2: Αν σβήσεις τις συνομιλίες με κάποιον που μίλεγες, είναι ύποπτο.
1: Είναι ύποπτο.
2: Ξεκάθαρα.
0: Έτσι.
2: Πολύ. Δηλαδή, άμα δούμε.
1: Και ειδικά αν γίνεται και συστηματικά. Πόσα... ξανά και ξανά και ξανά. Μπράβο. Και ξανά. Η συμπεριφορά.
2: Να ξέρετε όσοι διαγράφετε τις συνομιλίες ότι υπάρχει τρόπος να βρούμε τις συνομιλίες.
0: Το 92% λέει των Χριστών απαιτεί να βρίσκεται στους στενούς φίλους του συντρόφου του για να νιώθει ασφάλεια.
1: Ναι, βέβαια.
2: Καλά, αυτό έλειπε, να μην είμαι στους στενούς του φίλους.
0: Εγώ ούτε στενούς φίλους έχω.
2: Ούτε εγώ, αλλά θέλω να σου πω.
0: Δεν ασχολούμαι με τόσο πια.
1: Άμα... μισό λεπτό. Υπάρχουν στενοί φίλοι που το έχεις και έχεις μια ομάδα ανθρώπων όπως εγώ κάνω τώρα.
0: Να δεις κάτι
1: που
0: να...
1: ανεβάζεις βλακίες,
0: ναι,
1: και δεν,
0: ναι,
1: μπορείς.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν
0: αυτό
1: και στενοί.
0: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο και πολύ επικίνδυνο να ξέρετε.
2: Γιατί...
0: όχι, μπορεί να ανεβάσεις κάτι που θα το δει τελικά όλος ο κόσμος, να μπερδευτείς.
1: Σωστά. Α, ναι, ή μπορεί κάποιος να το πάρει τους φίλους και να το
0: διαδώσει.
1: Καλύτερα να
0: κάνει μια ομάδα φίλων στο WhatsApp και στέλνετε εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά και επίσης υπάρχουν και στενοί φίλοι, οι πονηροί στενοί φίλοι συνήθως, οι ροζ στενοί φίλοι.
0: Θέλω να σας πω ότι η έρευνα εδώ δείχνει ότι είναι εντυπωσιακό. Λέει ότι οι άντρες πληγώνονται περισσότερο από τη σωματική επαφή, τα έχει φάει όλα η Ρακέλ, ενώ οι γυναίκες από την συναισθηματική σύνδεση online. Δηλαδή η γυναίκα, αν δει αυτό να το κάνει ο σύντροφος.
1: Και ειδικά σε κάποια πρώην.
0: Το θεωρεί, να ξέρετε, πολύ.
1: Δηλαδή να ξεκινήσεις και να κάνεις like συνέχεια και σχόλια κάτω από πρώην.
2: Πάρ' το στεφάνι μας μετά πάρ' το...
0: Γι' αυτό κάποια στιγμή είχα πάρει εγώ στην οθόνη μου ένα κάλυμα για να μην σπάει η οθόνη, που κατά λάθος, χωρίς να το ξέρω, πήρε αυτό το σκούρο.
2: Ναι, που δεν βλέπει άλλο
1: στιγμή.
0: Δεν βλέπει. Δεν βλέπει. Εγώ όταν ζήτησα όμως προστατευτικό. Αυτή μου δώσαν αυτό.
1: Γιατί άραγε?
2: Περίμενε τώρα να ακούσουμε ο Μάζης τι έκανε.
0: Κατά λάθος έγινε.
1: Ναι.
0: Ο Μάζης εκνευριζόταν. Θέλω να σας πω.
1: Που δεν μπορούσε να δει δίπλα με το.
0: Όχι, όχι, εκνευριζόταν. Του δίνα κάτι. Δεν βλέπω, έχεις βάλει και αυτό το κάλυμα. Εκνευριζότανε, παιδιά. Τώρα το κατάλαβα. Για τον λόγο. Και δεν θα εκνευρίζεται αυτό που
1: με την περιφερειακή
0: όταν
1: το κατάλαβε.
0: Γιατί τώρα το κατάλαβα.
2: Εξεργάστηκε. Να το. Και εσύ τι το βγαλές.
1: Πού και πού.
0: Έσπασε κάποια στιγμή και έβαλα
2: το
0: άσπρο.
2: Το έσπασε, το λέω.
0: Το άσπρο, γιατί μου το πες εσύ.
2: Το έσπασε ο Μάζης.
0: Πού και πού μου έρχεται μια

0: πόντους κερδίζετε άμεσα 1,50 ευρώ. 1,5 ευρώ λοιπόν. Συγκεντρώνετε πόντους με κάθε αγορά. Για κάθε 3 ευρώ παίρνετε ένα πόντο. Και τους εξαργυρώνετε αμέσως στο ταμείο. Επιφεληθείτε λοιπόν από μεγάλες προσφορές. Εξαργυρώστε ηλεκτρονικά κουπόνια και διεκδικήστε πλούσια δώρα. Η MassCard σας δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά σας. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστεύονται ήδη στα καταστήματα και στο e-shop Μασού της. Εσείς ακόμα την αποκτήσετε ρε τη MassCard.
1: Να σας πω κάτι.
2: Τι?
1: Σήμερα πραγματικά, κάθε μέρα το νιώθω, αλλά σήμερα πραγματικά θα ήθελα να κάνουμε άλλες, δηλαδή αυτή την παρέα θα ήθελα να την πάμε άλλες 2 ώρες
3: θες
1: σήμερα.
3: Θες να κάτσεις με τη Ματώδα Στεράδες.
1: Στεναχωριέμαι που θα χωρίσει.
3: Θες να κάτσεις με τη Ματώδα Στεράδες.
1: Εδώ δεν θέλω να τώρα να σηκωθούμε από εδώ.
3: Όχι, έχουμε να πάμε να κάνουμε βίντεο, να πάμε γυμναστήρια.
1: Εντάξει.
3: Λοιπόν, τα φιλιά μας, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήσασταν καταπληκτικοί και εμείς κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε.
0: Όχι, και εμείς ήμασταν καταπληκτικοί. Γιατί? Γιατί είμαστε καλύτεροι.
3: Καλημέρα.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα.
5: Η ώρα στο νησί είναι 10.

τις κρύψεις σε βαλίτσες παλιές που δε θες να ανοίξεις, όμως μες στις πολλές

πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

στα λόγια σου, πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά.

0: Και κάπως έτσι τελείωσε η ώρα μας για σήμερα. Ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος, είναι πολύτιμος. Όμως θέλω να ελπίζω ότι αν ήσουν στην παρέα μου σήμερα, καταρχήν σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ για αυτή τη στήριξη και ελπίζω να πέρασες όμορφα μαζί μου. Εμείς τώρα θα τα πούμε αύριο στις 10 η ώρα το πρωί, έτσι πουρνό-πουρνό, να ξυπνήσουμε, να ετοιμαστούμε. Και μιας και που είπα τώρα για ετοιμασίες, ετοιμάσου και εσύ για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Να μου πεις ποιο είναι αυτό, το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι. Έχει επιστρέψει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού και εσύ θα έχεις τη δυνατότητα την 3η 21 του Ιουλίου, φυσικά με την συνεισφορά του Αντένα, να ενωθεί σε μια μεγάλη γιορτή μουσικής, χορού και φιού. Ο Νίκος Ζωηδάκης θα είναι εκεί, η Γογό Τσαμπά θα είναι εκεί και η Στέλλα Κονιτοπούλου και φυσικά συντονιστής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη και ελάτε να γίνουμε πολλοί με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Φεύγω, επιστρέφω αύριο, αλλά τώρα το νου σου, διότι έρχεται ο Γιάννης Κατινάκ. Κατινάκ είναι αυτός και έχει πολλά να σου πει και να σου φτιάξει τη διάθεση. Σε φιλώ, σε αγαπώ, να περάσεις τέλεια. Bye!
1: Με το BetBuilder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: ΑΟΣΜΗ εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
13: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
14: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
12: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
15: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
16: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και ακούσε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
20: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
21: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
22: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
21: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ βραζιλιάνοι.
22: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
21: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
22: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World. Voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
23: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
24: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: είναι πιο big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye-bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μα τι ωραία, τι καλοκαιρινά που είμαστε εδώ στο ρυθμό 949. Έχουμε πάρα πολύ κέφι. Καλησπέρα και καλώς ήρθες. Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Και σήμερα έχουμε να κάνουμε πράγματα και θάματα. Πρώτο και κυριότερο, σου έχω διαγωνισμάρα για τριήμερο στην Τίνο. Μένεις εδώ και τη σε λίγο θα βγεις να μου λαλήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο και να μπεις στην κλήρωση. Και άλλους διαγωνισμούς έχουμε. Δεν θα ρίξω από τώρα όλα τα χαρτιά μου. Σιγά σιγά, λαού λαού. Για την ώρα αρχίζω με Νίκο Οικονομόπουλο. Έτσι, τι ωραία, τι καλά να πούμε με καψούρα. Και να αρχίσουμε την εκπομπάρα, δυναμώνει την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

έτσι. Καθόλου δεν με ανησυχεί, δεν με στενοχωρεί και δεν με νοιάζει και καθόλου. Τους γράφουμε όλους τα ζωτικά μας όργανα και είμαστε ήρεμοι και όμορφοι να περάσουμε ένα εξαιρετικό καλοκαίρι. Και αν ακούς και ρυθμό 949, θα τα περάσεις και ακόμη καλύτερα. Γιάννης Κατινάκης ήμουν και θα είμαι στην παρέα σου μέχρι και τις 5 να τα περάσουμε συγκλονιστικά. Και υπενθυμίζω ότι σε λίγο σε βγάζω στον αέρα για να μου τραγουδήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο και να κερδίσεις ένα τριήμερο στην Τίνο να περάσεις εξαιρετικά. Όμως θα σε κρατήσω λίγο ακόμη σε αγωνία, έτσι ρε παιδί μου, μη στα δώσω και όλα στο πιάτο και πεις εύκολος είναι ο Γιάννης, τον έχω δεδομένο. Όχι, θα σε καψουρέψω όπως πρέπει. Α, επίσης βλέπω τη Μαρία που μόλις μου έχει στείλει μήνυμα και μου λέει στην υγειά σου πάντα τα καλύτερα εύχομαι. Πίνεις Μαρία μου, με κρουλιάζεις από τώρα, δεν πειράζει, καλά κάνεις, η ζωή είναι μικρή. Δυνάμωσε την ένταση, Γιώργος Κακοσέως είναι εδώ για σένα. Ακολουθούν επίσης επιτυχιάρες και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου με παιχνίδια, δώρα και πάρα πολλούς διαγωνισμούς.

0: Ιούλια λοιπόν, η καρδιά μου βέβαια η δική μου λέει, η καρδιά μου καημένη, πώς βαστάς και δεν ραγίζεις. Εδώ είσαι αγαπημένη φίλη και ακροατή στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Απολαύσαμε Ελένη Φουρέιρα και μέχρι και τις 5 θα έχεις τα αυτάκια σου Γιάννη Κατινάκη με πάρα πολλά δώρα και πάρα πολλούς διαγωνισμούς φυσικά. Και τώρα ήρθε η ώρα για ενημέρωση για ωραία λαμπερά μαλλιά, γιατί σου έχω Σάιος με το νέο Σάιος Intense Glaze, τη νέα σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από τις φθορές και αποτελεσματικό έλεγχο του φριζαρίσματος για μεταξένια και λαμπερά μαλλιά. Να είσαι αλίκη βουλιουκλάκι όπως πρέπει. Επίσης, Σάββατο 26, η Σάιος διοργανώνει ένα ξεχωριστό pop-up event στο κέντρο της Αθήνας, πλατεία Κοντζιά, από τις 11 έως και τις 3, με ένα εντυπωσιακό Σάιος Van που θα βρίσκεται στο χώρο για να συμμεταφέρει στον κόσμο του Σάιος Intense Glaze. Και αφού τα είπα και ενημέρωσα ως όφυλα και ως έπρεπε, είμαι πανέτοιμος για ένα μικρό διαλυματάκι. Εσύ όμως δεν θα φύγεις. Και ξέρεις γιατί δεν θα φύγεις? Διότι με το που επιστρέψω έχω διαγωνισμό για νησί. Οπότε μένεις εδώ, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
4: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
5: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
8: Ποιος?
7: Δεν ξέρω.
8: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
9: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Πω, πω, πω.
16: Άρε το γιοτόμι.

0: Πάρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
6: Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας παράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μ' αρέσει.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Σούρθα, σούρθα και πάλι. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ να σου κάνω παρεούλα. Όπου και αν βρίσκεσαι, στην κίνηση, στη δουλειά, με νεύρα ζαρτιέρες, μην αγχώνεσαι. Αναλαμβάνω εγώ γιατί τώρα ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να μου τραγουδήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο και να κερδίσεις, να μπει μάλλον στην κλήρωση, για να κερδίσεις ένα εξαιρετικό τριήμερο στην Τίνο, στο Αιωλής Τίνο Σουίτς, να μείνεις στην υπερχολίδα, να περάσεις εξαιρετικά και εννοείται ακτοπλοϊκά από την αγαπημένη C-Jets, το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως. Στείλε μου λοιπόν στο Viber μας 6937 949 949, το αγαπημένο σου νησιώτικο, θα βγεις, θα μου το τραγουδήσεις και θα μπεις στην κλήρωση. Μέχρι να πει ο Θοδωρής φέρεις άλλη μια τελείω να τα καταλάβουμε σίγουρα, έτσι. 6937 949 949, το αγαπημένο σου νησιώτικο, βγαίνεις, μου το τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση. Δώσε, Θοδωρή μου.

0: νησί 939.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
2: Να λοιπόν που είσαι και πάλι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Κωνσταντίνος Αργυρός μας τραγούδησε και πάρα πολύ ωραία περάσαμε. Όμως τώρα είναι η δική σου στιγμή να τραγουδήσεις βεβαίως ένα μικρό Greek Idol. Γιατί ήρθε η στιγμή για...
1: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα λοιπόν να πάμε στο νησί να γίνει χαμός. Κορμιά γεμάτα αρμύρα, ρακέτες, μπαλάκια από εδώ, μπαλάκια από εκεί, του τένις, ενώ μην παρεξηγήσεις. Τίνος λοιπόν για σένα και την παρέα σου να πας να γλεντικοποιήσεις, να ξεκουραστείς και να ηρεμήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις, να βγεις στον αέρα και να μου πεις το αγαπημένο σου νησιώτικο. Έχω κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν το καλησπερίζω. Hello, Crazy Gary. Γεια σου φίλη μου, που είσαι πολύ γελαστή και ναζιάρα και τσαχπίνα.
4: Θα σου πω κάτι, μιλάω μαζί σου, οπότε μου τα βγάζεις όλα αυτά τα συναισθήματα.
2: Α, με τρελαίνεις, δημιουργώ τέτοια συναισθήματα σε μια γυναίκα.
4: Ναι.
2: Τέλεια, τρελαίνομαι. Πώς σε λένε?
4: Είμαι η Στέλλα.
2: Είσαι η Στέλλα, πάρα πολύ ωραία. Και πού με καλή Στέλλα? Από την Τίνο, λέει.
4: Από το Περιστέρι.
2: Από το Περιστέρι και εσύ. Πολύ Περιστέρι είχε αυτή τη εβδομάδα, ρε παιδάκι μου. Και χτες από το Περιστέρι.
4: Είχες έρθει το Σάββατο και κάνες χαμό, γι' αυτό.
2: Έκανα πανικό, πραγματικά. Ήμουν σαν μια μικρή Beyoncé.
4: Ακριβώς αυτό. Και να ξαναπεριμένουμε και για ποτέ και για ό,τι θέλει.
2: Βεβαίως. Θα έρθω να κάνω πανικό. Να σου πω, Στέλλα μου.
4: Ναι, αμέ.
2: Τι θα μου τραγουδήσεις?
4: Εγώ θέλω Μαρινέλα, εγώ θα πάρω καπετάνιο.
2: Α, η αυτοβιογραφία μου, πάρα πολύ ωραία. Για πάμε, μ' αρέσει, αγαπάμε Μαρινέλα. Η καλύτερη όλων, και τρία και δύο και ένα και φύγαμε.
4: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
2: Οπα.
4: Θα παντρευτώ ταξιδευτή.
2: Ναι.
4: Τι τον χορτάσω να τον χάνω. Να φεύγει πριν με βαρεθεί. Να τον προσμένω στο μουράγιο. Και όταν ο άνεμος φυρά, να τρέχω τα μάτα στον Άγιο. Να γαλινέψει τα νερά.
2: Σχόλασαν και λουλουδούδες πια, όλο το έπες και τελείωσε.
4: Πραγματικά,
2: έκλεισε το μαγαζί. Έκλεισε το μαγαζί. Θα πω το μπράβο μου. Congratulations, φίλοι μου. Και μπράβο και συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία εύχομαι. Μένεις στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου. Έτσι λίγο δύο λεπτά και θα περιμένεις. Και φύγαμε κατευθείαν για ένα μικρό διαλυματάκι. Ίσα που και επιστρέφω σε λίγο. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Στέλιος Ροκός, τραγουδάω δυνατά. Ο Στέλιος Ροκός έρχεται για μια μοναδική συναυλία και υπόσχεται μια δυνατή καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες που θα μας κάνουν όλους μια φωνή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά συμμετέχει η Ελεάνα Παναγιωτίδου. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park. Στις 20 και 21 Ιουλίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park, the place of happiness.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
13: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: People have the power. People have the power.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
18: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
19: Γιατί το λες αυτό?
18: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
19: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
18: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
20: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ATA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
21: Αφεντικό! Δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
22: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
23: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
24: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
25: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
26: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο.
26: η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Αυτός είναι ο σταθμός.
3: Έχω κρεμάσει μία κούλια το φεγγάρι.
4: Είναι κομμαντάρα.
3: Έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Γεια σας, γεια σας και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για 2 ρίτσες ακόμα και έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά και παιχνίδια και δώρα και ό,τι άλλο λαχταράς, μόνο εδώ θα το βρεις. Έχω κάποια παράπονα στο Viber μας, παιδιά. Έχω εδώ πέρα τον Γιώργο που παραπονιέται, τον Αντώνη. Τι να κάνω, παιδιά, πρέπει ένας ακροατής να βγαίνει κάθε μέρα. Συγγνώμη, μακάρι σε κάθε αιώνα σας έβγαζα όλους, αλλά δεν είναι στο χέρι μου. Όλοι θα πάρετε, παιδιά. Λίγη υπομονή, σας αγαπώ πάρα πολύ, γι' αυτό και αφιερώνω μια Κατερίνα Λιόλιου, ρε παιδί μου, έτσι για να παλύνω τον πόνο σας. Λογαριασμός δυναμώνει την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

και ο ρυθμός 949, γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. Παιδιά, θέλω να μου στείλετε ένα μήνυμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να δω. Είναι προσωπικό το ζήτημα με εμένα και οι πλανήτες έχουν τα νεύρα τους με τον Γιάννη Κατινάκη και τον ζηλεύουν επειδή είναι ωραίος. Και θέλω να μου πείτε πραγματικά αν τις τελευταίες μέρες τα πράγματα πάνε καλά στη ζωούλα σας ή αν υπάρχει κάποια γκαντεμιά ή κατσικοποδαριά, θα έλεγε κανείς. Γιατί πραγματικά μόνο που δεν έχει πέσει κομίτης πάνω στο κεφάλι μου. Δύο εβδομάδες είναι, δύο εβδομάδες κάποιος με ματιάζει. Λοιπόν, αν σας συμβαίνουν και εσάς γκαντεμιές, παρακαλώ πολύ ενημερώστε με για να μην νιώθω μοναχός μου. Ανά τη Μαρία μου λέει πολλά τα νευράκια και η Μαρία. Μαζευόμαστε πολύ σιγά σιγά, δρομοκαίτιο. 6937-949-949. Μίλα μου για την τύχη, την κατεμιά σου. Με ενδιαφέρει πραγματικά πάρα πολύ. Και σε λίγο μην ξεχνάς ότι σε βγάζω στον αέρα για να παίξουμε και να πάρεις κι άλλο δωράκι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Έτσι, πες τα Νατάσα μου, πες τα. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα, για να τα περνάμε εξαιρετικά. Και βλέπω μηνύματα στο Viber μας, γιατί ρώτησα πριν, λέω, είμαι ο μόνος που βιώνει την καντεμιά αυτές τις ημέρες. Και ήρθε κύμα μηνυμάτων, μπουρίνι, χαμός. Έχω τον Κώστα, έχω τη Φένια, τον Δημήτρη, τη Στεφανία. Όλοι είμαστε σμπαράλια, καταρακωμένοι και μαχαιρωμένοι από τη ζωή. Ωστόσο, το βάζουμε κάτω. Καμιά φορά ναι, τώρα όμως όχι, γιατί ήρθε η στιγμή να βγεις στον αέρα, να με καλέσεις τώρα στο 210-6835-722 να παίξουμε και να πάρεις δωράκι για να φύγουν τα νεύρα. 210-6835-722 με καλείς τώρα για να βγεις να παίξουμε και να κερδίσεις. Και όσο με καλείς, να πω εγώ για ακόμα μία μέρα ότι αν υπάρχεις μέσα σε αυτή την εκπομπή, έτσι, ένας νέος επιστήμονας που είναι έτσι μέχρι 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, έχει τη δυνατότητα να κάνει μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως και 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Για εσάς αγαπημένοι μου επιστήμονες που σίγουρα ακούτε αυτή την επιστημονική εκπομπή. Έφυγα να σηκώσω γραμμές και επιστρέφω με ακροατή.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και γεμάτους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση

0: Ζα. Και ξεχνάτα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vitachrom κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vitachrom.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
7: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
9: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
8: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
16: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
17: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
18: Λάμπι!
17: Στις 18 Ιουνίου.
19: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
20: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
17: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
19: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
21: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόρνη.
17: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
22: Χαρά στο πόνσο.
17: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
23: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Η προσφορά στο Μοτίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερα της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοτίβο.
25: Ρυθμός.
0: σου, γεια σου, ήρθα και πάλι ρυθμό 49. Μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Θα είμαι εδώ για να τα περάσουμε συγκλονιστικά. Και τώρα ήρθε η ώρα για δώρο. Θα σε βγάλω στον αέρα να τα περάσουμε τι καλά και να πάρεις και το δωράκι σου. Έχω κορίτσι που κατευθείαν του λέω την πιο γλυκιά καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Την πιο γλυκιά επίσης καλησπέρα.
0: Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς σε λένε, φίλοι μου?
1: Είμαι η Κωνσταντίνα.
0: Είσαι η Κωνσταντίνα. Και πόσο ετών είσαι, Κωνσταντίνα, αν επιτρέπετε φυσικά?
1: Επιτρέπεται αν βρεις πόσο είμαι.
0: 23.
1: Βάλε κι άλλα δύο.
0: 25. Δύσκολη ηλικία τα 25. Είναι στο μετέχμιο. Ανάμεσα στα 20 και στα 30. Ακροβατή και ένα σκηνή.
1: Έτσι.
0: Ωραία λοιπόν, με περνάς γύρω στα 7,5 χρόνια, καθότι εγώ είμαι 17,5 και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και οι δύο. Παράνοια!
1: Πολύ καλός, πολύ καλός.
0: Να σε ρωτήσω, ήμουν καλός στα μαθηματικά, η αλήθεια είναι αυτή. Πώς πάνε τελευταίες ενημέρωση, Κωνσταντίνα μου?
1: Πώς πάνε, συγγνώμη, δεν σε άκουσα.
0: Οι μέρες σου, λέω, πώς πηγαίνουνε, πάνε καλά, έχεις τα νεύρα σου, υπάρχει κάτι εγκαντεμιά?
1: Προσπαθώ να τα προσπερνώ.
0: Κατάλαβα.
1: Και να περνάω καλά.
0: Χάλια μαύρα. Άκου να δεις τώρα τι θα γίνει. Επειδή εγώ δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω τώρα και τα πράγματα είναι και λίγο δύσκολα και δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Θες να σου δώσω το δωράκι σου, εγώ να σε στείλω κατευθείαν στο Water Fun Water Park, να κάνεις τα μπανάκια σου, στις πισίνες σου, στις νεροτσουλήθρες σου, να περάσεις εξαιρετικά, να πιεις τα κοκτέιλάκια σου και να είναι ζωή χαρισάμενη?
1: Έχω άλλη επιλογή?
0: Όχι.
1: Όχι, αν δεν έχω.
0: Γάιδαρο της δίνανε και τον κοίταγε στα δόντια, έχω να πω εγώ. Δεν μας βλέπεις.
1: Μου έχουν φύγει τα παιδιά και δεν έχω για να τα.
0: Γιατί εσύ, άμα πας στην πισίνα, δεν κατάλαβα ότι δεν μπορείς να κάνεις τα μπάνια σου. Μη με τρελαίνεις. Μη με τρελαίνεις.
1: Έστω. Αν δεν υπάρχει άλλη επιλογή, αυτή θα δεχτούμε. Τι να κάνουμε.
0: Έχω και έναν αναπτήρα εδώ πέρα που καπνίζω. Θες, έχω και τον αναπτήρα.
1: Μη σου πω αυτή τη στιγμή, θα ήταν πιο χρήσιμο.
0: Μέχρι εκεί φτάνει το budget. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, πρέπει δυστυχώς πολύ γρήγορα να σε αποχαιρετήσω.
1: Να σε καλά.
0: Γιατί έχω θέμα με τους χρόνους σήμερα. Έχω πάρει το τηλέφωνό σου και είσαι ήδη έτοιμη, να ξέρεις.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολλά φιλάκια.
1: Πολύ νεύρα.
0: Γεια σου, φίλη μου. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.
2: Πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

0: Νησί 9.39. Η ώρα στο νησί είναι 4.
1: Και τώρα στο νησί Ρυθμός 9.49.

0: φοβόμαστε εμείς τα κύματα, παιδιά. Εμείς είμαστε καπεταναίοι αμαλάχοι. Θα σου πω αμέσως γιατί. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου για μία ώρα ακόμα μέχρι και τις 5. Και αν σε στείλω εγώ τώρα, ας πούμε, λέω εγώ, μία δονούσα με τακτοπλοϊκά πληρωμένα τζαμπουίτα από την πολύ αγαπημένη Blue Star Ferries, θα σε χαλάσουν τα κύματα. Αντικειμενικά τώρα, μεταξύ μας μιλάμε. Όχι βέβαια, γίνεσαι και μαρίδα, αμαλάχη. Τι έχεις λοιπόν να κάνεις? Γιατί η αγαπημένη Blue Star Ferries είναι εδώ, γαλαντόμα, και σου δίνει τα ακτοπλοϊκά σου για δονούσα. 6937-949-949 το Viber μας, και στέλνεις τώρα, αν θες να κερδίσεις δωρεάν εισιτήρια, δονούσα. Και Γιάννη, είσαι υπέρλαμπρος. Αυτό είναι. Δονούσα και Γιάννη, είσαι υπέρλαμπρος. Αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να κάνεις, λέω εγώ. Και σου δίνω χρόνο να τα κάνεις, γιατί περνάω σε διαλυματάκι έτσι μικρουλάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, διτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια, και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό!

0: Άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
15: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται, είμαστε όλοι εδώ όπως πρέπει, όπως οφείλουμε να είμαστε κάθε μεσημέρι στο ρυθμό 949. Εδώ που ακούμε μόνο επιτυχίες. Βλέπω πάλι ένα κουνούπι στο στούντιο, θα τσακωθώ πάρα πολύ άσχημα με αυτό το κουνούπι, θα το ισοπεδώσω, θα γίνω φωνιάς. Ωστόσο περίμενε λίγο μέχρι να τσακωθώ με το κουνούπι να σου πω ότι για μία ώρα ακόμα θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 5 και έχουμε κι άλλα δωράκια για σένα, έχουμε πολλά να κάνουμε και να πούμε και εννοείται πάρα πολλές επιτυχίες. Και ξεκινάω την ώρα με αγαπημένη Ρή Ελληνίδου και εξηγήστε μου τι κάνεις. Δυναμώζεις. Ναι, άμα δεν μπορεί να μιλήσει το παιδί, αν είναι ματιαγμένο, απολύστε το να πάει σπίτι του. Δεν είναι κατάσταση αυτή πια. Ρή Ελληνίδου και εξηγήστε μου λοιπόν εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες.

Θέλει να παπαρίζει στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5. Θα είμαι εδώ για σένα. Πολλά φιλιά στην Αφροδίτη που μου έχει στείλει στο Viber μας 6937-949-949. Γιάννη, σε αγαπάμε, λέει, και πολύ καλά κάνετε, θα πω εγώ, βεβαίως. Και τώρα, για σένα που έχεις μπει στην κλήρωση για το τρίμερο στην Τίνο, θέλω να σου πω ότι αν κερδίσεις, βέβαια και να μην κερδίσεις, μπορείς να πας στην Τίνο, όπως και να έχει, αν σε βγάλει ο δρόμος, θέλω να σου πω ότι στον Άγιο Ιωάννη Πόρτο της Τίνου, το Λάλα Λούζα, δύο Λάλα και ένα Λούζα μετά, έτσι, στο καπάκι Beach Bar, αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς καλοκαιρινούς προορισμούς του νησιού. Να πας εκεί, έτσι, ωραίος, πλημμένος, αρωματισμένος, να γκομενείς, να κεράσεις τα σφινάκια σου και να περάσεις εξαιρετικά. Και αφού ενημέρωσα, η Δέσποινα είναι εδώ, Δέσποινα Βανδύ, με νέα τραγουδάρα καλοκαιρινή, να με αγαπάς, δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Λοιπόν, στο ρυθμό 949 εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Καλέ, τρόμαξα, πολύ γρήγορα τελείωσε. Εδώ είμαστε λοιπόν, Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5 να τα περάσουμε εξαιρετικά. Και επειδή τα έχουμε πει, υπάρχει γκαντεμιά αυτές τις μέρες σε όλους μας. Μου στείλετε και πάρα πολλά μηνύματα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είμαι εδώ και φροντίζω για να σου φτιάξω τη διάθεση και το κέφι. Και ρωτώ, δεν θέλεις ένα στέλιο ρόκο έτσι για το καλό τώρα? Φυσικά και τον θέλεις, γι' αυτό και σε στέλνω στις 22 Ιουνίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, για μια συγκλονιστική καλοκαιρινή συναυλία με το Στέλιο Ρόκο. Τι έχεις να κάνεις? Να μας στείλεις στο Viber μας 6937-949-949 Ρόκος και μπορεί να κερδίσεις διπλή πρόσκληση. Έφυγα για διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλίρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλίρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
3: ντολμά!
2: Όπου κι αν πας,
3: ντολμά!
4: Ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς. Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς, πλάς, πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: People have repower. People have repower.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
16: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
17: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
18: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
19: Λάμπι!
18: Στις 18 Ιουνίου.
20: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
21: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
18: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
20: Δεν ακούς καν τι σου λέω!
22: Εγώ πάντα ακούω. Oh. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
18: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
23: Χαρά στο πόνσο!
18: Το History 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
25: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
24: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
26: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
27: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης, δροσερός και καλοκαιρινός και καυτός είναι αμαλάχη. Εδώ είμαι μαζί σου και θα είμαι για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5. Και σου έχω κι άλλο δωράκι βεβαίως, γιατί είμαι γαλαντόμος και θέλω να σου πω για περιποίηση μαλλιών. Και όταν μιλάμε για περιποίηση μαλλιών, έρχεται το Sions με το νέο Sions Intense Glaze, τη νέα σειρά περιποίησης που χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από το φριζάρισμα και έχεις μεταξένια απαλότητα. Και αν θες να το κερδίσεις, θα μου στείλεις τώρα ένα μήνυμα στο Viber μας 6937 949 949, και Σάιος και κάτι άλλο να στείλεις επίσης. Σάιος και Γιάννη σε είδωλο. Αυτό θέλω εγώ τώρα να δω, να ακούσω και να διαβάσω.

0: κλαδία και αστερωμάτα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, ήμουν μαζί σου για 3 ώρες και τώρα φεύγω, σε αποχαιρετώ και σε αφήνω στα αλάνια μας. Αλέξη Μαρκάζο και ένα Ζιρδέλη. Ένα Ζιρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο μέχρι και τις 8. Και Ανά, σε παρακαλώ πολύ. Αυτή είσαι.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
2: Γιάννη! Αντιλιακό πήρε!
0: Μα τι φωνάζει, Χριστί μου, γυναίκα, κάτσε να δω, αντιλιακό! Αντιλιακό δεν πήρε, αντιλιακό!
2: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλι.
0: Δεν πήρα μαγιό!
2: Τι στον άνεμο πήρε!
0: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου!
3: Έλα να πάμε στο νησί! Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ! Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο! Πώς! Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο! Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites! Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαντήτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία!
4: Έλα να πάμε στο νησί! Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ!
0: Έλα να πάμε στο νησί!
2: Γιάννη.
0: Έλα να πάμε στο νησί!
2: Μα τι θες πια! Έλα, προχώρα, κατέβα!
0: Μη σπρώχνετε καλέ! Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια! Όλοι θα κατεβείτε! Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες!
5: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
10: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Η ώρα στο νησί είναι 5. Νησί 9.39.

Πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω, μα

ίδιο μέρος που σε πρώτο είδα. Τώρα πια δεν έχω άλλο προορισμό και παρκάρω εκεί απόψε κάθε ελπίδα. Πως τυχαία ίσως λίγο θα σε δω. Δίπλα πάντα στέκει η δική σου θέση. Λες και κάτι θα αλλάξει την κοιτώ. Όσο πιο

0: Νησί 939.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
0: Νησί 939.

παρατήρησα είναι ότι μέχρι και αυτή την ώρα έχει πάρα πολύ κίνηση παντού. Αυτό πηγαίνει τώρα από το πρωί. Και η Κηφισίας που πέρασε νωρίτερα για να έρθω εδώ πάλι κίνηση είχε. Βέβαια, ποιο είναι το αντίδοτο στην κίνηση, θα σας πω εγώ αμέσως, γιατί είναι ρητορική ερώτηση. Είναι η καλή παρέα, είναι τα ωραία δώρα που σας έχω, σας το λέω αυτό και σας κλείνω το μάτι. Και είναι φυσικά και οι επιτυχίες. Γιατί καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που ακούς εδώ. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε με 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και τώρα, Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Μενιδιά τις Κυριακές στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και πόσο θα θέλαμε τώρα να είναι Κυριακή, ε? Βέβαια το ίδιο λέγαμε και για το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ και αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε το καλοκαίρι, αυτό που πρέπει να κάνουμε το καλοκαίρι είναι να μετράμε παγωτά, να μετράμε συναισθήματα, να μετράμε εμπειρίες, να μετράμε εξορμήσεις. Θα μου πείτε, Φρε Ντάντζελο, πώς θα γίνει τώρα αυτό? Θα σας πω εγώ πώς θα γίνει. Σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά. Ετοιμάσου λοιπόν για πόρο. Το ταξίδι στο Σαρονικό έχει όνομα. Αέρο High Speed με πάνω από 15 καθημερινές αναχωρήσεις από Πειραιά. Τα νησιά του Σαρονικού σε προσκαλούν σε όμορφες εξορμήσεις. Κάνε λοιπόν κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο SimoRap, Sea όπως η θάλασσα, ε? Και κατεβάστε το τώρα. Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες. Και για να κερδίσετε δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή, θέλω να μου στείλετε τώρα πόρος στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Απών και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι σε μια στιγμή.

τραγουδάρα είναι αυτή, Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ξέρετε πόσο πολύ αγαπώ τις ταινίες, τις αγαπάτε πολύ κι εσείς. Γι' αυτό ελπίζω να ξέρετε ότι, και αν δεν το ξέρετε θα σας το πω εγώ τώρα, ότι από τις 10 Ιουνίου στα Village Cinemas έχει έρθει μια ταινιάρα, η νέα ταινία του Steven Spielberg, η Μέρα Αποκάλυψης, και σε IMAX. Ένα μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός, επιστημονικής φαντασίας, που ξεκινάει με μια απλή αλλά τρομακτική σκέψη. Τι θα γινόταν αν αποδεικνυόταν ότι δεν είμαστε μόνοι? Αν σας αρέσουν οι ταινιάρες που συνδυάζουν μυστήριο, αγωνία, θέαμα, λοιπόν αυτή αξίζει να μπει στη λίστα σας και κλείστε το εισιτήριό σας στο villagecinemas.gr και προλάβετε τα spoilers, γιατί ξέρετε τι γίνεται όταν υπάρχει μια ταινιάρα που κυκλοφορεί. Σιγά σιγά βγαίνουν όλα αυτά και εμείς που αγαπάμε τις ταινίες θέλουμε πρώτα να τα δούμε και μετά να πέσουμε πάνω σε spoilers, οπότε εγώ είμαι εδώ για να σας προειδοποιήσω. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα περισσότερα.

0: Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr.

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
3: Λάμπη!
2: Στις 18 Ιουνίου.
4: Γεια σου, είμαι το Λίλι Παντ.
5: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
2: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
4: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
6: Εγώ πάντα ακούω.
4: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόρνη.
2: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
7: Χαρά στο πόντσο.
2: Το Ιστορή 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
8: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Να δω.

0: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ.

0: με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ATA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αύριο επιτέλους Παρασκευή. Και τι είναι καλύτερο από το να είναι Παρασκευή, θα σας πω αμέσως. Να είναι Παρασκευή και να σε ψάχνει και το ραντάρ του ρυθμού 949. Γιατί καθημερινά το ραντάρ του ρυθμού 949, ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει περισσότερα από 50.000 ευρώ μετρητά, είναι στο Πάμε Πρωινό με την Πέττη Μπαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Οπότε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, ακούς τα τρία στοιχεία που ψάχνει το ραντάρ και έτσι δεν χάνεις την ευκαιρία να κερδίσεις έως 750 ευρώ μετρητά. Σήμερα το ραντάρ του ρυθμού τι έψαχνε? Έψαχνε κάποιον ή κάποια γεννημένο ή γεννημένη από το 1978 έως το 1988 να εργάζεται ως πολιτής ή πολίτρια, να μένει σε οδό που να έχει πάρει το όνομά της από ελληνική πόλη. Σήμερα λοιπόν το ραντάρ βρήκε το στόχο του, ο Κωνσταντίνος κάλεσε πρώτος και κέρδισε 150 ευρώ. Αν λοιπόν θέλεις να ξεκινήσει και η δική σου μέρα σαν του Κωνσταντίνου, αύριο Παρασκευούλα, τότε να είσαι συντονισμένος, γιατί το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα. Τώρα, γλυκό μεθύσι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: φορά που παίζει αυτό το τραγούδι, θέλω κι εγώ ταυτόχρονα να το τραγουδάω με όλη τη δύναμη της φωνής μου, ευτυχώς όμως με κλειστό μικρόφωνο. Θοδωρής Φέρης, σταμάτα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αν είστε επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια και εγώ θα ήθελα να μπείτε να μάθετε και περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του, που μπαίνετε στο actorforthefuture.gr. Το 4 είναι 4, έτσι. Actorforthefuture.gr είναι αριθμητικό. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα. Έχουμε τόσα παιχνίδια να παίξουμε μαζί. Τόσα ωραία δώρα, τόσα ωραία νέα. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
2: Γιάννη, αντιλιακό πήρε.
3: Μα τι φωνάζεις, Χριστή μου γυναίκα, κάτσε να δω αντιλιακό. Αντιλιακό δεν πήρε αντιλιακό.
2: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε ή θα γίνουμε πάλι ρεζίλι.
3: Δεν πήρα μαγιό.
2: Τι στον άνεμο πήρε.
3: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαντήτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Γιάννη.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Μα τι θες πια. Έλα, προχώρα, κατέβα.
3: Μη σπρώχνετε καλέ. Όλοι θα κατεβείτε, Παναγία μου πια. Όλοι θα κατεβείτε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 κελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Διτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξία σπαγωτό καϊμάκι, στρατσιατέλα ενός λίτρου μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Αγίστρι, το απόλυτο κόσμημα του Αργοσαρονικού σε περιμένει για φωτιές που δεν θα ξεχάσει. Ένα νησί που ξέρει να σε χαλαρώνει και ταυτόχρονα να σε μαγεύει. Κατά γάλανα νερά, μικρή παράδεση και εικόνες που σε κάνουν να μην θες να φύγεις ποτέ. Η σκάλα και το μεγαλοχώρι.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Και για τους πιο εξερευνητές, περπάτα μέσα από το Πευκόδασος προς τη Χαλκιάδα. Και όταν φτάσεις, ετοιμάσου. Τα γάλαζο-πράσινα νερά της θα σου κόψουν την ανάσα. Το Αγκίστριο όμως δεν είναι μόνο θάλασσα, είναι και εκείνες οι μικρές, ήσυχες στιγμές. Τα γραφικά ξοκλήσια, τα μονοπάτια, οι εικόνες που σε κάνουν να νιώθεις αλλιώς. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: 99 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Ένα λεπτό μετά τις 9, καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Πέμπτη σήμερα 18 Ιουνίου και διάβαζα νωρίτερα ότι μια εταιρεία λέει ότι θα κάνει μια μεγάλη πτήση, τη μεγαλύτερη μέσα στο 2027 και γενικά θα είναι η μεγαλύτερη που μπορεί να κάνει κάποιος από το Σίδνεϊ, λέει, μέχρι το Λονδίνο. Αναμένεται, λέει, να μπορεί να κάνει από 19 έως 22 ώρες ταξίδι. Δεν ξέρω αν εγώ θα άντεχα να κάνω τόσες ώρες ταξίδι. Εδώ στο 140 αν κάνεις ολόκληρη τη διαδρομή εδώ στην Αθήνα και δεν παλεύετε. Αν δεν καταλαβαίνετε ακριβώς τι εννοώ και δεν έχετε μπει ποτέ στο 140, σας ζηλεύω. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς βέβαια να στείλω σε όλους τους οδηγούς που βρίσκονται τώρα στους δρόμους της Αθήνας. Και αν σας άνοιξε έστω και λίγο την όρεξη για ταξίδι, γιατί μίλησα για ταξίδι, μην ανησυχείτε. Σε λίγο σας έχω κάτι πολύ πολύ ωραίο και ξεκούραστο και πολύ πολύ άνετο, με τα πάντα όλα μέσα που λένε. Τώρα, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

γιατί είναι τόσο ταξιδιάρικο. Γιώργος Παπαδόπουλος, θάλασσα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει πού? Στην Τίνο. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου στο Aeolis Tino Suites. Καλά, είναι πανέμορφο, έτσι. Είναι ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στην Τίνο. Είναι χτισμένο αμφιθεατρικά. Έχει πανοραμική θέα στο Αιγαίο και στη χώρα του νησιού. Σας τελείω αυτά και να ξέρετε τι σας περιμένει εκεί. Συνδυάζει κυκλαδίτικη αισθητική, σύγχρονη άνεση. Είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσεις πραγματικά, να καταλάβεις τι σημαίνει αυθεντική φιλοξενία σε ένα πολύ ήρεμο περιβάλλον, με μεγάλο του πλεονέκτημα την τοποθεσία του που είναι κοντά στη χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου, αλλά και ιδανική βάση για την εξερεύνηση της Τίνου, συνδυάζοντας αυτό που χρειαζόμαστε. Εύκολη πρόσβαση και απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας. Και όχι μόνο αυτό, και επειδή το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο της Seajets, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, καλώς ορίσατε στον προορισμό σας. Και δεν τελειώνει εδώ. Έχει κι άλλα, σας λέω. Έχει πάρα πολλά. Στο Beach Bar La Lalouza, το οποίο είναι επίσης υπέροχο, είναι από τους πιο ξεχωριστούς καλοκαιρινούς προορισμούς του νησιού. Είναι στον Άγιο Ιωάννη Πόρτο της Τίνου, το La Lalouza Beach Bar. Έχει μπόχο αισθητική, δροσερά κοκτέιλ, προσεγμένες γεύσεις, μοναδική θέα στο Αιγαίο. Προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα. Είναι κατάλληλο από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, γιατί εκεί θα ζήσουμε την καλοκαιρινή ανεμελιά με τη ζεστή νησιώτικη φιλοξενία. Πραγματικά θα ζήσετε υπέροχες στιγμές στο La Lalouza Beach Bar, και μάλιστα εκεί, έτσι για να ξέρετε, θα απολαύσετε τον καφέ σας, γεύσεις που ξεχωρίζουν, και μάλιστα έχετε και ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας ειδικά για εσάς και για την παρέα σας. Και τέλος, έχει κι άλλο. Για να ανακαλύψετε κάθε γωνιά της Τίνου με άνεση και ελευθερία, η Δρόμος Rent Car σας προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο. Πραγματικά, είδατε, σας τα έχουμε όλα μαζί. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πάρετε το Viber του ρυθμού στα χέρια σας, 6937-949-949, να στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο, κάποιος ή κάποια θα βγει μαζί μου στον αέρα και έτσι θα πάρει τη χρυσή συμμετοχή για αυτή την μαγική κλήρωση που θα σε στείλει μαζί με τους κολλητούς σου στην Τίνο. Τώρα, πάμε να ακούσουμε μαζί Πάνο Κιάμο. Ξέρεις πολλούς το ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Κώστας Μακρόπουλος, επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και γίνεται καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι? Δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει λοιπόν για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Σε λίγες μέρες, την 3η 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Οπότε τα λέμε την 3η 21 Ιουλίου εκεί στο πανηγύρι φυσικά για να χορέψουμε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Θα τραγουδήσουμε μαζί, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένα από τα πιο κοσμοπολιτικά διαμάντια του Αργοσαρονικού σε περιμένει να το ζήσεις στο full. Οι Σπέτσες δεν είναι απλά ένα νησί. Είναι εμπειρία, στυλ και ιστορία σε κάθε σου βήμα. Περπάτησε στα γραφικά σοκάκια, κάνε τη βόλτα σου με άμαξα δίπλα στη θάλασσα και άφησε το ιστορικό λιμάνι να σε παρασύρει. Σε μια άλλη εποχή, γεμάτη αρχοντιά και ατμόσφαιρα. Εδώ όλα έχουν άλλη χάρη. Και φυσικά, βουτιές. Καθαρά νερά, μικροί κολπίσκοι και παραλίες που σε καλούν να τις ανακαλύψεις μία προς μία. Η Αγία Παρασκευή, ο Βρέλος, ο Άγιος Νικόλαος, κάθε σημείο και μία μικρή καλοκαιρινή απόδραση. Σπέτσες, για όσους θέλουν κάτι παραπάνω από διακοπές. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210 6038 441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
5: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
7: Λάμπη!
6: Στις 18 Ιουνίου.
8: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.

0: Τέλειωσε!
1: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
2: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
3: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
1: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
0: Χαρά στο πόνσο.
1: Το Ιστορή 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόνισουνα!
5: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκοντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο!
6: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
14: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζούς ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αμέσως θα πατήσω το μαγικό κουμπί.
17: Έλα να πάμε στο νησί.
18: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
16: Και για να δούμε ποια έχω μαζί μου σήμερα στη γραμμή. Γεια σου Τζορτζίνα.
19: Καλησπέρα Έλενα.
16: Τι κάνεις, πώς είσαι?
19: Καλά, είμαι το αβόλτο.
16: Α, ωραία. Λοιπόν, κοίτα, έχω βάλει εδώ πέρα και το νησιώτικο. να παίζει, να μπαίνουμε στο mood, έτσι, να σου στείλω και τα θετικά μου vibes. Γιατί είστε έτσι, με το που θα τραγουδήσεις, θα μπει στην κλήρωση, τη μαγική κλήρωση. Είσαι έτοιμη?
19: Είμαι έτοιμη.
16: Ποιο θα μου πεις?
19: Το όταν χαράζει το Αιγαίο.
16: Για πάμε!
19: Όταν χαράζει το Αιγαίο είναι όμορφα σου λέω, είναι όμορφα σου λέω όταν χαράζει το Αιγαίο.
16: Ωραία! Ήταν λίγο με ποίημα έμοιαζε, αλλά δεν πειράζει.
19: Το ξέρω.
16: Να είσαι καλά. Κοίτα, και μόνο για το χαμόγελο έτσι που έριξες τώρα, αυτό είναι όλα τα λεφτά. Αυτό και μόνο. Εντάξει, τώρα πάρε το χρυσό εισιτήριο. Ελπίζω να είναι και το τυχερό. Γιατί έτσι με αυτό το χρυσό εισιτήριο μπορεί να κερδίσεις τη μεγάλη κλήρωση που θα σε στείλει στην Τίνο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Θα πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου.
19: Τέλεια.
16: Εγώ σου
19: ευχαριστώ.
16: Α, σου εύχομαι καλή επιτυχία.
19: Ευχαριστώ πολύ, Έλενα.
16: Φιλιά πολλά. Γεια σου, γεια. Είδατε, όλους σας βοηθάω. Δεν θέλω να μου πέφτετε, δεν θέλω να αγχώνεστε. Η ζωή είναι ωραία, γι' αυτό λοιπόν θα την απολαύσουμε με χαμόγελο. Και αν ντρέπεστε, να μην ντρέπεστε, να στέλνετε το μήνυμά σας. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: για σένα.
1: Γιώργος Κακοσέος, ούτε εχθροί ούτε φίλοι, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και θέλω να θυμάστε ότι αν βρεθείτε στην Τίνο, ένα είναι το μέρος που πρέπει να μείνετε, είναι το Aeolis Tino Suites. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο, είναι τόσο όμορφο, είναι χτισμένο αμφιθεατρικά, έχει αυτή την υπέροχη την πανοραμική θέα που χάνεται το μάτι στο Αιγαίο αλλά και στη χώρα του νησιού. Έχει αυτή την ωραία την κυκλαδίτικη την αισθητική, θα χαλαρώσετε σε ένα πολύ ήρεμο περιβάλλον, ιδανικό για καλοκαιρινές αποδράσεις. Ενώ το μεγάλο του πλεονέκτημα, εγώ πάντα το κοιτάω αυτό στις δικές μου διακοπές, είναι η τοποθεσία κοντά στη χώρα για να απολαύσει τις βόλτες σου, αλλά και η ιδανική βάση για την εξερεύνηση της Τίνου, συνδυάζοντας εύκολη πρόσβαση και απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας. Έχει σουίτες και δωμάτια που διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, οπότε αν πάτε στο Aeolis Tino Suites θα έχετε την απόλυτη εμπειρία πολυτέλειας και αυτή την ωραία, την διακριτική, την αυθεντική, την ενέργεια της Τίνου. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες. Έχω τόσα πολλά ακόμη να μοιραστώ μαζί σας, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Τον αντίπαλό του στον δεύτερο προκριματικό του Europa League έμαθε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα βρει στον δρόμο του τον νικητή του ζευγαριού, Δυναμό Κιέβου, Universitate Cluj, με το πρώτο παιχνίδι στις 23 Ιουλίου στο εξωτερικό και τη ρεβάν στις 30 του μήνα στην Τούμπα. Στον δεύτερο προκριματικό του Conference League, ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε με την Ουγγρική Πάξη, δίνοντας τον πρώτο του αγώνα εκτός έδρας στις 23 Ιουλίου και τον δεύτερο μία εβδομάδα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στην 7η αγωνιστική ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου ξεχώρισε η επικράτηση της Αγγλίας με 4-2 κόντρα στην Κροατία, στην καλύτερη αναμέτρηση της διοργάνωσης έως τώρα, αλλά και το στραβοπάτημα της Πορτογαλίας μετά το 1-1 με αντίπολο το Κονγκό. Γκάνα Παναμά 1-0 και Ουσβεκιστάν Κολομβία 1-3.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Oh, φτάσαμε.
5: Με Seajets ήρθαμε 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολή, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
0: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά, από 52 ευρώ, με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι, η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα, για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
12: Όπα, Τίνος, μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
0: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: People have the power. People have the power.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ,
17: θα έρθεις από μένα.
18: Αμέ,
17: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παράκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
20: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
21: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
22: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 10. Καλό βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου και λέω τώρα να ανεβάσουμε την ένταση και μαζί και τη θερμοκρασία. Αυτά πάνε μαζί. Θοδωρής Φέρης, είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα

0: τη Ρέμο, θα έπρεπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και εντάξει, τώρα μεταξύ μας. Αν μια σειρά έχει μόλις 6 επεισόδια, δεν είναι και σαν ταινία.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Εντάξει, αστείευομαι. Απλά θέλω πάρα πολύ καιρό να σας προτείνω αυτή την υπέροχη σειρά, την οποία τη λάτρεψα. Λέγεται Legends. Δεν έχει ελληνικό τίτλο, δυστυχώς. Μία παρέα λοιπόν τελωνιακών στη Βρετανία των 90s αναλαμβάνει μυστικές αποστολές με ψεύτικες ταυτότητες για να διεισδύσει σε κυκλώματα παράνομων ουσιών. Είναι βασισμένη σε αληθινά γεγονότα. Έχει αρκετή αγωνία, χωρίς να βασίζεται μόνο στη δράση. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχουν χαρακτηρίσει πάρα πολύ κριτική και ως γη. Ως κρυφό διαμαντάκι και δεν έχουν άδικο. Είναι πραγματικά, είναι σειράρα. Legends λέγεται, ξαναλέω τον τίτλο για να το θυμάστε, να το ψάξετε και αν το δείτε να μου στείλετε μετά και εντυπώσεις. Βέβαια και εγώ θέλω να σας δώσω κάτι, δεν γίνεται έτσι. Θέλω να σας δώσω δώρο μηνιαία συνδρομή για το Jukebook στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Είναι η ευκαιρία που έψαχνες για να ακούσεις το αγαπημένο σου βιβλίο που τόσο καιρό θες να το διαβάσεις και όλο δεν προλαβαίνεις. Σίγουρα θα το βρεις εκεί, γι' αυτό λοιπόν στείλε Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να κάνεις αυτή τη μηνιαία συνδρομή δική σου. Τώρα πάμε να ανεβάσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Αναβίση. Αιγαίος στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Κώστα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και λένε ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι, αλλά αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, όλα περνάνε από το στομάχι. Και φιλίες και συνεργασίες και έχθρες και κόντρες, όλα γίνονται πάνω από ένα πιάτο. Γι' αυτό λοιπόν είμαι σίγουρη ότι κι εσείς, όταν έχετε την ευκαιρία, πάντα βλέπετε το κάτι ψήνεται. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν είναι στην Αθήνα, όπου 5 άγνωστοι μεταξύ τους ετοιμάζονται να ανοίξουν τα σπίτια τους, να δοκιμάσουν τις μαγειρικές τους ικανότητες και να διεκδικήσουν το έπαθλο των 2.500 ευρώ. Έκανα και σαρτάμ στα χρήματα, καταλαβαίνετε. 2.500 ευρώ είναι αυτά. Συντονιζόμαστε λοιπόν στις 5 και 4 στον Αντένα για να τα δούμε όλα. Μη σας πω, και για να πάρουμε έμπνευση για να δοκιμάσουμε και νέα πιάτα στο σπίτι μας. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου, που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες τα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την

0: τραγική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης. Στρακαστρούκες. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες «Ω, πάλι πλυντήριο».

0: πιο big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμέ. Ρική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκοντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο!
7: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Λοιπόν, ρυθμός 949. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Σήμερα 5η 18 Ιουνίου. Και αν θέλεις να πας ταξιδάρα στην Ευρώπη, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να απαντήσεις σε τρεις ερωτήσεις και να πεις πόσο αλάνι είσαι τελικά. Τι εννοώ? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, κάθε απόγευμα 5 με 8 βγαίνει στον αέρα. Το roasting πάει σύννεφο γιατί οι απαντήσεις σου σχολιάζονται. Το αλανόμετρο σε βαθμολογεί και το καλύτερο αλάνι παίρνει στο τελικό. Ο μεγάλος νικητής τι κερδίζει? Κερδίζει ταξιδάρα. Εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα τον Αύγουστο στο Λονδίνο από το Versus Travel. Απόλαυσε την κοσμοπολίτικη ενέργεια της πόλης, τις ατελείωτες βόλτες, το shopping, τα ιστορικά σημεία και φυσικά τη μοναδική βρετανική ατμόσφαιρα. Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, εμπειρίες, καλοκαιρινές στιγμές σε μία από τις πιο ζωντανές πρωτεύουσες της Ευρώπης με την ποιότητα και την ασφάλεια που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel φυσικά. Οπότε νομίζεις ότι το έχεις βγει στον αέρα και πες μας πόσο αλάνι είσαι τελικά. Ο μεγάλος διαγωνισμός θα γίνει αύριο. Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία και τώρα Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

κι αν με έτοιμα γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμβουλή.

0: ζητάς τις πληγές μου απόψε. Τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει? Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.
1: Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσες για